0: 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today. Disco.

0: Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα.

0: 31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
5: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 930.
14: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Μεσημέρι
1: με το Nova 931.
0: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Εγώ μωρό να

πολλές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
13: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
15: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
18: Νόβα 931.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Μέρη και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμαντή από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
23: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
22: Και για μέσα στο σπίτι?
23: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κλείνουμε τυπικά την εργάσιμη εβδομάδα. Για άλλους συνεχίζεται. Τα λέω τα ίδια πράγματα κάθε Παρασκευή. Και μαζί θα είμαστε φυσικά και αύριο και την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με τις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, αφού σας ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να πορευτούμε και σήμερα. Αν ξεκινάτε διακοπές, ολόθερμες ευχές να τις απολαύσετε. Αν όχι, συνεχίζουμε εδώ όπως όλοι, ενώ οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, οι περισσότεροι τον μήνα Ιούλιο. Θα αρχίσω με κάτι το οποίο σας το οφείλω. Μεσολάβησαν τα γεγονότα και ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είχα επιλέξει να σας μεταδώσω. Είναι από αυτήν τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο INGR. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, αυτό που είχα βάλει τις προάλλες πρωτού γίνει η τρομοκρατική ενέργεια ή μάλλον εκείνο το πρωινό, αν δεν κάνω λάθος, της Τετάρτης. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία, για το πώς η Ντόρα Μπακογιάννη ξεφλουδίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τι λέει για τα λάθη της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσω από αυτό το κεντρικό και μετά θα τα εξειδικεύσουμε σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
15: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό που προβάλλετε κι εσείς.
2: Δεν είναι μόνο της σταθερότητας, είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

Σας υποδέχομαι σε ένα πρώτο μέρος εκπομπής για εσάς τους πιο πρωινούς σε σχέση με τους άλλους που θα ακολουθήσουν μετά τις 9 σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, παρότι θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Καρπετόπουλος, γιατί θέλω να κάνουμε μια κάποια αξιολόγηση τώρα που τελειώνει η κεντρική φάση του Μουντιάλ και πάμε, όπως λένε οι εμπειρότεροι και όπως λένε τα 10 εκατομμύρια προπονητών, του καναπέ. Διότι έτσι γίνεται πάντα, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, αφορά όλους τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Λοιπόν, κάνουμε μια αξιολόγηση των γηπέδων, του τρόπου μετάδοσης αυτού του Μουντιάλ, για την παρουσία των γυναικών, για φαντάσου. Άντε με το καλό να δούμε και στο μέλλον, στην ιδιωτική τηλεόραση, στις πλατφόρμες υπάρχουν κυρίες συνάδελφοι, αλλά να δούμε και στην κρατική μας τηλεόραση κάποτε ή στις δικές μας εκπομπές. Να έρχονται οι κυρίες συνάδελφοι να κάνουν κριτική, όπως έχουν σταθερή παρουσία σε άλλες τηλεοράσεις άλλων χωρών. Η γυναίκα μπήκε ως διαιτητής, θερμά συγχαρητήρια. Οι κυρίες, υπάρχει μια περίφημη γιατρός για την οποία διαβάζω εχθές ή σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα, στην εφημερίδα Τα Νέα, μια Ολλανδή γιατρός η οποία είναι σε μια εθνική ομάδα και είναι εκεί παρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτό το ανδοκρατούμενο άθλημα, ευτυχώς, επιτυχώς, σε αυτό το ανδοκρατούμενο εισέρχονται κυρίες. Μπράβο, μπράβο. Και νεαρές γυναίκες πάνω απ' όλα, για να κάνουν την αντίστοιχη καριέρα τους. Αλλά μην χάθω σε αυτά. Αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ότι δεν θα είχε κόσμο, ότι δεν θα συγκέντρωνε αυτό τον λαό, όπως λέμε, τον αγανακτισμένο λαό, η χθεσινή κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, δεν μου είναι είδηση, να σας πω την αλήθεια. Το γεγονός ότι πήγαν τουλάχιστον 5-10, άντε 15, μαζί με τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είναι και αυτό κάτι. Ότι πήγαν τουλάχιστον οι βουλευτές και 5-10 ακόμη της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα, έχω έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο να κυλήσω σε αυτό που μας αρέσει στον τόπο μας, τον διχασμό. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω όσο μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω το εξής. Αν, ας πούμε, συνέβαινε το ίδιο γεγονός και οι άνθρωποι, τα θύματα της τρομοκρατίας, ήταν άλλου προσήμου ιδεολογικού. Εννοείται ότι θα πολιορκείται η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα πολιορκούνται και οι υπόλοιπες γειτονικές πόλεις στην κεντρική Μακεδονία από την λαϊκή αγανάκτηση. Το χ, παρακαλώ, γιατί το κτ είναι αστικό. Το χθ είναι λαϊκό δημοτικό της δημοτικιάς της Μαλλιαρής, γιατί χρειάζεται λαϊκή αγανάκτηση για να μπορέσεις να εκφράσεις την αγανάκτησή σου. Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Διότι στον τόπο μας έχουμε έναν βαθύ διχασμό, πολιτισμικό είναι, δεν υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα, εννοείται, δεν το συζητώ, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα, δεν θα γλιστρήσω προς τα εκεί σε καμία περίπτωση, άλλωστε είναι, προσεγγίζουν το θέμα, δεν θα γλιστρήσω προς τα εκεί σε καμία περίπτωση, άλλωστε

ιτηθήκαμε, τι θα κάνουμε, να αγωνιζόμαστε, να να, την επόμενη φορά να κερδίσουμε ή να φέρουμε μια προσπάθεια να κερδάμε. Και αυτό είναι, και το κερδάμε είναι μέσα στην καθομιλουμένη, και τα οποία διδάσκει και η δημοσιογραφία σε έναν βαθμό βέβαια. Ας ξεκινήσω από αυτά δύο-τρία πραγματάκια που θα ήθελα, παρακαλώ το επόμενο. Μη βάζω και επιθετική μουσική, πιο καλά αυτά τα γλυκανάλατα, να λέμε και καμιά κουβέντα. Σε ό,τι πω εννοείται προεξάρχουσα θέση έχει και ο Sky, δεν το συζητώ, δεν λείπει η Βασίλη από το πανηγύρι. Ακούω στις ειδήσεις μας η πολιτευτής. Η γυναίκα αυτή που είναι η κόρη του θύματος, η κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες προχθές, είναι πολιτεύτρια, αλλά δεν είναι επάγγελμα το πολιτεύτρια. Δεν είναι επάγγελμα. Το πολιτεύτρια είναι πολιτεύομαι, δηλαδή επιλέγω να μπω στην πολιτική, να ασκήσω πολιτική μέσω ενός χώρου, μέσω ενός κόμματος. Η κυρία Νέστορος είναι δικηγόρος. Είναι όπως έχουμε όλοι ένα επάγγελμα. Τώρα, αν δίπλα στο επάγγελμά μας θέλουμε να ασκήσουμε και πολιτική, είναι δικαίωμά μας, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα ζητήσουμε από κάποιον να μας πει από ποιο κόμμα θα πολιτευτούμε. Είμαστε ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ, να πολιτευόμαστε από όποια παράταξη γουστάρουμε, υπό την έννοια ότι δεν θα δαιμονοποιεί ο ένας τον άλλον την παράταξη του αλλουνού. Το οποίο κάνουμε γιατί είμαστε βαθιά εμφυλιοπολεμικοί. Άλλωστε, ένα κομμάτι της χώρας ζει με έναν καημό που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα και δεν γίναμε και Σοβιετία, για να πλένουμε πόρτες στα γειτονικά κράτη και οι κυρίες να εργάζεστε ως οικιακή βοηθή και εμείς να καθαρίζουμε τζάμια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούσαμε όλοι να βρούμε δουλειά. Αυτοί που μπορούν να βρουν δουλειά, τους ξέρουμε ήδη, είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να τους φέρουμε πίσω. Αυτοί ξέρανε να βρουν δουλειά. Είχανε τα προσόντα, είχαν εκπαίδευση. Μην μακρηγορώ. Οι υπόλοιποι θα ήμασταν στα συνεργεία, στα βενζινάδικα, μόνο που στο εξωτερικό πια τα βενζινάδικα είναι και αυτόματα. Φουλάρει κάποιος μόνος του. Ένας υπάρχει να εξυπηρετήκαμε 20 αυτοκίνητα, σχηματικά το λέω. Ας ξαναμαζευτούμε λοιπόν. Άρα η γυναίκα αυτή δεν είναι πολιτευτής, είναι μια επαγγελματίας η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν πρέπει να τηλεφωνήσω δεν κάνω ένα τηλέφωνο, κάνω ένα τηλεφώνημα. Τηλεφώνημα. Το τηλέφωνο είναι η συσκευή. Δώσ' μου ένα τηλέφωνο ως συσκευή, το καταλαβαίνω. Δώσ' μου το κινητό σου να κάνω ένα τηλεφώνημα. Δεν ζητώ το κινητό σου να κάνω ένα τηλέφωνο. Το λέω έτσι επειδή είναι στη γλώσσα την επαγγελματική, τη δική μας, με την οποία διδάσκουμε εμείς εσάς τώρα. Καταλαβαίνετε τι, που θέλω να το πάω. Συνήθως συγκρούεται, εκτρέπεται της πορείας του ένα μηχανάκι και συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο. Η μηχανή όμως δεν κινείται. Η μηχανή είναι τοποθετημένη σε μια μοτοσυκλέτα, η μηχανή τοποθετημένη σε ένα αυτοκίνητο, ή τετράτροχο, ή δίτροχο, ή τρίτροχο, αλλά δεν κινείται η μηχανή. Εμείς συνηθίσαμε και σας μάθαμε να λέτε ότι συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο. Είναι σε όσα διδάσκει η δημοσιογραφία μας. Εννοείται πάντα υπό τις ευλογίες ενός των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, που τα ευλογεί όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Για τη Λεωφόρο τα λέγαμε χθες. Για την Λεωφόρο, η οποία στην ονομαστική είναι Λεωφόρο. Κακός βέβαια, έτσι λοιπόν. Γιατί έχουμε ένα θεματάκι με το τελικό σίγμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή έχουμε συχνά γεγονότα με τραυματισμούς βαρύτατους ή ελαφρύτερους, συνήθως αναφερόμαστε στην κατάσταση του ασθενούς. Δεν υπάρχει καμία κατάσταση, είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή της ασθενούς. Αν αυτά πριν από 40 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ, παρέδιδα χειρόγραφο που να έλεγα ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση του τραυματία είναι, ξέρω εγώ, βαριά, όπως θα παίρνανε το χειρόγραφο, θα μου λέγανε τράβα πουλάκι μου, τράβα, διόρθωσέ το, και αν δεν το διορθώ, αν και τη δεύτερη φορά κάνεις λάθος, σου δείχανε την πόρτα της εξόδου λέγοντάς πουλάκι μου δεν είσαι για το επάγγελμα, τράβα να βρεις τη μοίρα σου, τράβα να βρεις τον εαυτό σου κάπου αλλού. Για εδώ

0: δεν κάνεις, διότι δεν θα σου γράφουμε εμείς τα ρεπορτάζ που πρέπει να γράψεις εσύ. Θέλω να πω ότι η κατάσταση της υγείας ήταν, τι να σου πω βρε παιδί μου, ήταν από τα υποχρεωτικά που πρέπει να μάθουμε, να γράφουμε πρώτα απ' όλα και να μιλούμε, το λέω, επαναλαμβάνω, εντάσσοντας και τον Sky σε όλη αυτή τη διδασκαλία την οποία μας κάνει η δημοσιογραφία. Μην πιάσω τα site, μην τα πιάσω εκεί, διότι ένας αγράμματος αντιγράφεται από άλλους αγραμμάτους και γίνεται της αγραμματοσύνης το κάγκελο. Αλλά παρακαλώ το επόμενο. Είναι ο Λούκα Μαρτσέλη και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Διότι καλό το μηχανάκι, δεν μπορώ να πω το Spotify, αλλά άμα σε βρει, σε βρει και σε πιάνει. Οπότε στην υπηρεσία που σου παρέχει ρωτάς, είναι τεχνητή νοημοσύνη ο τάδε καλλιτέχνης, και απαντά, είναι ή δεν είναι. Δίνει απαντήσεις. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να εφευρεθεί και άλλη τεχνητή νοημοσύνη να επιβεβαιώσει αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λέει την αλήθεια. Δεν έχω άλλο μέσο να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε ξανά από εκεί που αρχίσαμε. Εννοείται ότι καταδικάστηκε η τρομοκρατία από τα κόμματα, αλλά στη βαθιά διχασμένη κοινωνία εννοείται ότι υπάρχει άμεση σύγκριση του εμπριστικού μηχανισμού που σκότωσε την μητέρα της κυρίας Νέστορος, και εννοείται στην αντίληψη αυτού του κομματιού της κοινωνίας, το οποίο ας μην αρχίσουμε τώρα να το μετρήσουμε, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, μπορεί να μας βοηθήσουν αυτές να προσεγγίσουμε την εκτίμησή μας, είναι ότι αμέσως ο εμπριστικός μηχανισμός συγκρίνεται. Καλά, δεν άσκησαν βία τα μνημόνια? Δεν είναι βία ότι τελειώνει ο μισθός? Τελείωνε στις 20, τώρα καλά λέει ο Βουλαρίνος, τελειώνει στις 5 του μηνός, μετά από τις 4 αρχίζουμε και πεθαίνουμε από την πείνα. Έχει δίκιο ο Βουλαρίνος, έτσι όπως το πάνε τώρα, γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο μισθός δεν θα φτάνει ούτε για την πρώτη του μηνός. Δηλαδή από την ώρα που θα καταβάλλετε θα εξαφανίζετε αμέσως. Το οποίο συνιστά βία, εννοείται. Βία εναντίον του λαού από την άθλια κυβέρνηση του... τι είπαμε ότι είναι ο Μητσοτάκης? Ο απόλυτα διεφθαρμένος σατανάς, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατά την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, η οποία έχει οπαδούς, την ψηφίζουν αυτήν, και γιατί κάποιοι άνθρωποι την ξαναψηφίσουν, φαντάζομαι. Εννοείται, γιατί κονταρακτοποιούνται τώρα με τον Τσίπρα, άλλοι φεύγουν προς τον Τσίπρα, αλλά κάποιοι τις μένουν. Εννοείται ότι αυτός ο διεφθαρμένος σατανάς που έχουμε για πρωθυπουργό, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, έβαλε ανθρώπους, δολοφόνους, να βάλουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους πολυκατοικίας για να κάνει προβοκάτσια και να κατηγορήσει την αγνή και αμόλυντη αριστερά και τα παιδιά της, τα οποία είναι τα παραστρατημένα που εμπλέκονται στην τρομοκρατία. Αυτά τα ωραία ζούμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε ανάμεσά τους. Δηλαδή, ξέρω, τώρα θα προκαλέσω το. Αντιλαμβάνομαι, εμείς του 40% που επιλέγουμε πρωθυπουργό, και φαντάζομαι θα το επιλέξουμε, να ετοιμάσουμε ξανά το ηχητικό της κυρίας Μπακογιάννη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, για να κάνουμε και το φινάλε. Λοιπόν, εμείς του 40% που θα επιλέξουμε τον, λέω, ό,τι επιλέξουμε, αλλά αν επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, πιθανώς να το επιλέξουμε ότι όχι γιατί είμαστε Νέα Δημοκρατία υποχρεωτικά, ούτε γιατί είμαστε οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη υποχρεωτικά, αλλά γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχωρήσαμε σε έναν βαθμό, και με πολλές ελλείψεις πιθανώς, με άλλα πράγματα, βελτηρίες, με φοβίες, ας πούμε η υποκατάσταση μάλλον του κράτους από φορείς βίας είναι ένα σημείο που η κυβέρνηση δεν τα πήγε καλά και η βαθμολογία της δεν είναι καλή. Έχει χρόνο να τα διορθώσει τα πράγματα, κατά την άποψή μου, και θα τα διορθώσει τα πράγματα όταν δούμε την ελληνική αστυνομία, η οποία σημειώνει επιτυχίες σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος. Για πρώτη φορά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Μπορεί, βλέπω, διαβάζω χαρακτηρισμούς για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τους τρομοκράτες δολοφόνους ανοήτους. Δεν είχε ακόμη πεθάνει η γυναίκα, αλλά δεν είναι ανόητη. Είναι πάρα πολύ νοητή οι τρομοκράτες, κύριε Χρυσοχοΐδη μου, σε αυτό το πεδίο. Δεν είναι αυτά απλώς τα παιδιά μας. Για τον κύριο Δραγασάκη μπορεί να είναι τα παραστατημένα παιδιά της αριστεράς, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους είναι κανονικοί δολοφόνοι, οι οποίοι τοποθετούν εγκριτικούς μηχανισμούς είτε για να κάψουν αυτούς που εσείς πώς να το πω, διοικείτε ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, είτε για να κάψουν πολίτες όπως Όπερ και Εγένετο. Όμως την ίδια ώρα το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας για πρώτη φορά επί Χρυσοχοΐδη μπήκε σε καταβλισμούς Ρωμά. Εννοείται ότι η αστυνομία δεν είναι η αρμόδια που θα λύνει.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας.
9: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό που προβάλλετε κι εσείς.
8: Δεν είναι μόνο της σταθερότητας, είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Συμπορευόμαστε στην Edenred με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
14: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
17: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
18: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς τον Πειραιά και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις. Επέσημεν ακόμα πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελοιότο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση της στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη συνόδου της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για εμάς, τόνισε σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στην αντίδραση των Ευρωπαίων Συμμάχων της χώρας του στον πόλεμο στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2025 άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ με ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτου στον αριθμό 33 σε ένα ριζικός ανακαινισμένο κτίριο και οι πληροφορίες που χρειάζεστε με λεπτομέρειες είναι θα τις βρείτε στο kilgreece.gr. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ για την Παρασκευή μας και με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
20: Καλημέρα. Τα σκύπτρα του δυσκολότερου δρόμου τα παίρνει η παραλιακή και όχι η Κεφισού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το παλαιό Φάληρο, από το Φαλυρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά, έχετε πολλά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Η Κεφισού είναι όπως την περιμένετε, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών επί της ουσίας και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση και ο Σκαραμαγκά.
21: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: αύριο στις 9 το πρωί το τρίτο μέρος της εκπομπής με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, το βιβλίο τους από τις εκδόσεις Μετέχμιο για την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, έγινε ραδιοφωνική εκπομπή. Τα μηνύματα που έχω συγκεντρώσει για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι αντιφατικά. Ξέρω, κάποιος κόσμος σοκάρεται. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πολιτιστική άνθηση μέσα στα χρόνια της δικτατορίας? Οι δύο συγγραφείς ερεύνησαν και με βάση αυτά που βρήκαν, αυτά που εντόπισαν και με βάση τις μαρτυρίες που παραθέτουν, δεν είναι δικά τους, δεν είναι μια κριτική αποτίμηση που βγαίνει από το μυαλό τους έχοντας αισθήσεις, εντυπώσεις και κάτι που άκουσαν. Το βιβλίο έχει ενδιαφέρον διότι για μένα που το έχω διαβάσει, σας λέω, και για μένα που το διάβασα και το συζήτησα με τους δύο συγγραφείς, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συνήθως η κριτική μας είναι σε κάτι που άκουσα τρώγοντας μωρέ με τον κουμπάρο και κάτι φίλους, είπε ένας, πέταξε μία, ή μπαίνοντας στο Facebook διάβασε εκείνο. Τι φλανάκι, ποιος διάβασε, τι έγραψε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ότι μας δημιουργούνται εντυπώσεις και η άποψή μας βασίζεται συνήθως σε εντυπώσεις. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει στις ατέλειωτες συζητήσεις που έχω δαπανίσει, τι να σας πω, ενέργεια, προκειμένου να εξηγώ τα δεδομένα της τραγωδίας των Τεμπών σε κύκλους φιλικούς, σε τραπέζια που προκλήθη η συζήτηση. Και επειδή η κουβέντα γινόταν πάνω σε ψεύδι, έλεγα ας δούμε, βγάλτε όποια γνώμη θέλετε, καταδικάστε όσο θέλετε τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και όλους, καταδικάστε τους όσο θέλετε μέσα στη συνείδησή σας, αλλά τουλάχιστον ακούστε τα δεδομένα, μετά βγάλτε όποιο συμπέρασμα θέλετε. Εμείς στον τόπο μας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, αλλά στα δεδομένα συνήθως τα αποστρεφόμαστε γιατί φαντάζομαι ότι μας κουράζουν. Και ειδικά τώρα με την τεχνολογία που μας βοηθά να προσεγγίζουμε το τίποτα, δηλαδή την εντύπωση της εντύπωσης, ο εντύπωση που είναι μια κουβέντα. Είπε κάποιος αυτό, αυτό μεταδόθηκε. Ναι, δεν είμαι τεχνοφοβικός, ούτε είμαι εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απλώς βοηθούν στο να σκορπιστεί μαλακία, με τα συγχωρείς σας, έτσι. Ήθελα να πω δηλαδή αυτό που όλοι χαιρόμαστε, όχι μόνο να το παραγάγουμε, αλλά και να το μεταδίδουμε. Σύμφωνοι, ωραία. Αυτό μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα πια και μπράβο στα μέσα, πώς θα το πω, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής μετάδοσης, βλακείας. Βοηθούν. Συνήθως τα κουραστικά δεν καθόμαστε να τα συζητήσουμε γιατί βαριόμαστε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Πού να ασχολείσαι τώρα. Εγώ θέλω κάτι, παίζουμε εκεί πολύ γρήγορα κτλ. Έτσι λοιπόν είναι και η εντύπωση για αυτό το βιβλίο. Οι άνθρωποι δούλεψαν, εργάστηκαν και ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι για να συγκεντρώσουν δεδομένα. Δεδομένα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι υπάρχουν που μπορεί να νιώσετε και άσχημα γιατί αυτοί οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, τους είχατε σε μια εκτίμηση, σε μια αντίληψη, αλλά δεν λένε οι άνθρωποι ήταν καλός όταν ήταν καλή η χουντική. Δεν εννοώ για τους συγγραφείς. Οι συγγραφείς δεν το λένε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και αυτοί που μαρτυρούν για την περίοδο δεν λένε ότι αχ, τι ωραία που ήταν με τη Χούντα, τι ωραία που περνούσαμε, τι ελευθερία που είχαμε. Δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι μέσα στην εποχή του Ζόφου, κοίτα τι κακό πράγμα είναι τώρα, μπαίνω εμβολίμως στην ψυχούλα μας, τι κακό πράγμα είναι σε πράγματα που τα έχεις τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και στην καρδιά σου, ότι έτσι είναι, κάποιος να βάζει το σπέρμα της αμφιβολίας. Και αρχίζει εκεί και τρελαίνεσαι. Και λες, δεν τα αποδέχομαι όλα αυτά. Λένε βλακίες. Διάβασε το πρώτα. Και μετά το συζητούμε αν αντιλήφθεις βλακεία. Ναι, αν αντιλήφθεις βλακεία είναι δικαίωμά σου να αντιληφθείς ό,τι θέλεις. Δεν σου πω εγώ τι θα αντιληφθείς. Αλλά διάβασε πρώτα. Δες ποιοι μιλούν. Τι λένε. Και μετά να το συζητήσουμε. Δεν είπαν οι συγγραφείς ότι ζούσαμε στον παράδεισο της ελευθερίας με τους χουντέους. Σε καμία περίπτωση. Λένε ακριβώς αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε χούντα, με δεδομένα ανελευθερίας, λογοκρισίας, πώς να το πω, μη δυνατότητας έκφρασης, παρόλα αυτά, σε εκείνη την περίοδο λειτουργούσε κάτι που το λένε και αντίσταση, και υπήρχαν οι καλλιτεχνικές δουλειές σε όλα τα επίπεδα. Θες μουσική, θες θέατρο, θες ζωγραφική, θες γλυπτική, θες συγγραφική. Και οι άνθρωποι εκφράζονταν. Αυτό λέει το βιβλίο. Και αυτό το κάναμε διάλογο, το κάναμε συζήτηση για εσάς που βαριέστε να διαβάσετε, αλλά ίσως δεν βαριέστε να ακούτε. Λέω. Μπορεί να βαριέσαι και να ακούς κιόλας, το καταλαβαίνω, είναι τέλεια βαρεμάρα. Τι κάνεις τώρα? Τώρα είμαι, ξύνω τον πίθηκα, που λέει και ο Τζούνος, κάθομαι από κάτω και ξύνω τον πίθηκα και δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα, θέλω να φύγω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Καρπετόπουλος αποκοιμήθηκε, τον κατανοώ, γιατί ξενιτάει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον πετύχουμε, γιατί ίσως το 8.30 το δέχτηκε μεν ο έρμος, αλλά μάλλον δεν είναι σωστή ώρα για τον Καρπετόπουλο, οπότε λέω λοιπόν, βεβαίως, πάμε το επόμενο. Το πρωί της Κυριακής στις 9, την αντίστοιχη ώρα, θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Τούντας σε ό,τι αφορά στα ιατρικά επιστημονικά, και θα ζητήσουμε για την επιστήμη, την ιατρική κατά τον 19ο αιώνα. Προχθές με μία πλειάδα 5 καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ηχογραφήσαμε υπό την επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου από την Ελληνική Αγωγή 5 εκπομπές που θα μεταδοθούν τα ισάριθμα Σάββατα του Αυγούστου. Είναι η προσφορά μου για εσάς για την φετινή σεζόν, για τις εκπομπές του Σαββάτου. Πάντα κάνω ένα δώρο. Μετά το δώρο του Καλύβα και της Τριανταφύλη, γιατί φαντάζομαι ότι λίγοι θα το διαβάσετε το βιβλίο. Μα κάνει να διαβαστεί δηλαδή, αλλά 5 εκπομπές ισάριθμες για την ελληνική μυθολογία. Ηχογραφήθηκαν μεσοβδόμαδα, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικούς καλεσμένους, φιλολόγους του Ελληνικού Πανεπιστημίου, πραγματικά υποδείγματα, που σημαίνει ότι, να μη κάτι αισιόδοξο, ότι κάτι αλλάζει στις φιλολογικές μας σχολές, Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωριμίες που μου εξασφάλισε η κυρία Μανολίδου, η οποία με την ελληνική αγωγή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να αγαπήσουμε τη γλώσσα και να αγαπήσουμε και τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά μας μέσω της ελληνικής αγωγής. Χαρίστε στο παιδί σας. Στο παιδί σας εννοώ του προδημοτικού ή στα πρώτα ετών του δημοτικού. Χαρίστε στο να ενταχθεί, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της ελληνικής αγωγής. Δοκιμάστε την ελληνική αγωγή. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου πείτε τα παραπονά σας. Μην ακούτε τα στερεοτυπικά «Α, η Ευγενία Μανολίδου», «Α, του Άδωνη Γεωργιάδη», «Α, εκείνο», «Α, το άλλο». Μην ανακυκλώνουμε την μπιπ. Μην την ξαναπώ τη λέξη. Σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε να μην τη λέω. Ήμουν και εγώ χθες στο Ιπποκράτιο, μου γράφει η φίλη μου η Μάρθα. Υπολογίζω γύρω στα 200 άτομα, πολλοί οι οποίοι έρχονταν και έφευγαν. Ήταν μια ήσυχη διαμαρτυρία. Πήραμε και τα μπλουζάκια μας με το «Δεν σας φοβόμαστε». Παρόντες εκτός από τον κύριο Κερανάκη ήταν ο κύριος Μυρλής και ο κύριος Χινάς. Ήταν και άλλοι. Είδα και άλλους βουλευτές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να το αναφέρεις, αν το θεωρείς σημαντικό, εσύ αποφασίζεις. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, αγαπητή μου Μάρθα. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα πολύ κόσμο στην κινητοποίηση αυτή. Αυτό που λέμε ο αστικός κόσμος, μια φορά κατέβηκε σε συγκέντρωση, ήταν τότε που νιώσαμε πραγματικά τον κίνδυνο ότι ο Τσίπρας μας βγάζει και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες, ο Τσίπρας ως αρχιτυχοδιώκτης και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες μαζί, κάτι Δαργασάκηδες, κάτι Ευκλήδες Τσακολώτη, κάτι Βαρουφάκηδες, κάτι Παπάδες, κάτι όλο αυτό το συνονθήλευμα όλο. Ξέρω, ενοχλείτε η αριστερά, αλλά τι να σας κάνω. Αν σας εκπροσωπεί αυτή η αριστερά, ξέρετε κάτι, εμείς του άλλου χώρου, όταν κάποιος δεν μας εκπροσωπεί και δεν τον γουστάρουμε να μας εκπροσωπεί, γιατί δεν ταυτίζεται πολιτισμικά με εμάς, το λέμε, ξέρετε. Το πρόβλημα με εσάς τους αριστερούς και τους αριστερούριδες είναι ότι, συγγνώμη θα το πω, χαίζεστε πάνω σας να πείτε, ρε παιδιά, αυτός δεν με εκπροσωπεί εμένα, γιατί δεν μου κάνει. Γιατί εγώ θέλω αριστερά. Αλλά μια αριστερά σοβαρή, η οποία θα πορεύεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή αντίληψη, θα βάζει τα κοινωνικά θέματα, θα πιέζει την κυβέρνηση με προτάσεις και όχι με αρλουμπολογία. Δηλαδή του τύπου ελάτε να γκρεμίσω το τραπεζικό σύστημα για να ζούμε καλύτερα, πρόκειται περί, είναι το άλλο που έλεγα, δεν θα το πω τρίτη φορά, είναι το παραγόμενο που μας αρέσει να το διαδίδουμε. Κατάλαβες, δηλαδή κάθομαι χωρίς παρεξήγηση, κύριε Πρόεδρε Λασίτη, κάθομαι κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα, το λέω γιατί ζηλεύω, το λέω ακριβώς γιατί ακριβώς ζηλεύω, κάθομαι κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα και λέω τι θα πω τώρα για να με αγαπήσει, επειδή είμαι λαοπρόβλητος ηγέτης, τι λέω τώρα να με αγαπήσει ο λαός ξανά και να μου δώσει κάτι που, μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έφυγα όταν έχασα. Λοιπόν, δηλαδή να πάρω κάτι, ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές, μια που κάνουμε συγκρίσεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω, ελάτε να γκρεμίσουμε το τραπεζικό σύστημα, διότι ο λαός πρέπει να ζήσει καλύτερα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, πάρε όλες, όχι τις ψήφους, πάρε όλους τους ψήφους. Η ψήφος είναι θηλυκό, αλλά δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε αρσενικότερα. Πάρε όλους τους ψήφους και προχώρα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Όχι, έχουμε μείνει στο εξής μήνυμα και κάνω διάλειμμα. Ο κύριος Γιώργος Ασδέρης, διότι όπως υπογράφει εδώ με το mail του, διότι δεν τα παίρνω όλα πάνω μου εγώ, όχι, εγώ είμαι διατεθειμένος να τα διαβάζω όλα, αλλά θα έχουμε το θάρρος μας όλοι με το ονοματεπώνυμος να τα λέμε. Δεν θα γίνουμε εγώ κακός δηλαδή μόνον, θα είμαι εγώ δακτυλοδεικτούμενος και εσείς όλοι θα σας παρακαλώ, γιατί όλοι τελειώνετε με κάτι από κάτω, σας παρακαλώ, θα παρακαλούσα ανωνυμία. Είναι εδώ ο Μπίμπης, να τα παίρνει όλα πάντα και εσείς μες στην ανωνυμία σας να τα καταγγέλλετε, αλλά στα τραπέζια όταν σας συναντώ σκίζετε πουκάμισα, αου, αου και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, διότι όλα τα σφάζετε, όλα τα μεχαιρώνετε. Αλλά όταν είναι η ώρα να πείτε κάτι με την... Αχ, σας παρακαλώ, παρακαλώ την ανωνυμία μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Ασδέρης μου γράφει. Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας κύριε Γιώργο Ασδέρη. Γράφει στην πλατφόρμα 1003. Σήμερα στη Ραφίνα οι δημότες έχουν κατέβει στο λιμάνι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των πλοίων στο λιμάνι. Απεργία πραγματοποιούν και οι εμποροβιοτέχνες για τα προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη της Ραφίνας, χωρίς καμία υποδομή για 2 εκατομμύρια επισκέπτες περαστικούς. Τα προβλήματα που προκαλεί το λιμάνι, η λειτουργία του λιμένος στην πόλη, λέει ο κύριος Ασδέρης. Την ίδια στιγμή που υπάρχει έτοιμο το λιμάνι του Λαβρίου, ο εφοπλιστής κύριος Ηλιόπουλος επιμένει να αυξάνει τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. Παρακαλώ, πείτε κάτι. Το Λαβρίο έχει όλες τις υποδομές έτοιμες. Ευχαριστώ, Γιώργος Ασδέρης. Μπράβο στον κύριο Ασδέρη, υπογράφει το μήνυμά του και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Ηλιόπουλος παίρνει παραπάνω άδειες το καλοκαίρι και δεν έχει καθόλου το χειμώνα τα ταχύπλα του, ή το χειμώνα είναι κάποιοι άλλοι. Εν πάση τόσο έχουν συγκεντρωθεί πολλές άδειες. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας λέει ότι όλα τα τακτοποιεί το λιμενικό και όλοι έχουν τη σειρά τους και εκ περιτροπής πιάνουν λιμάνι, αποβιβάζουν, επιβιβάζουν και διάφορα τέτοια. Ακούω τον Ψάλτη που λέει ότι οι ραφινιώτες διαμαρτύρεστε διότι ακούτε το βουητό των μηχανών που είναι στα πλοία αρόδου να δουλεύουν όλη τη νύχτα και να γίνεται η αντίχυση μέσα από τον κόλπο και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια. Δεν το ξέρω, θα έχετε κάποιο λόγο, θα έχετε για να διαμαρτύρεστε. Δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά σας ακούω να το λέτε μέσω του Γιώργου Ψάλτη. Γεγονός είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας μεγάλωσε. Η Ραφίνα από εκεί που ήταν ένα ψαροχώρι, τώρα πρέπει να γίνει ένας Πειραιάς. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως είναι η ρημοτομία, η χωροταξία, εκεί που κατοικούσαμε όλοι πέριξ της θάλασσας και πάνω στη θάλασσα στο ωραίο γραφικό χωριό της Ραφίνας, τώρα ξαφνικά πρέπει να αντικρίσουμε συνθήκες Δραπετσόνα και Πειραιά, εννοώ η ευρύτερη εκεί Αγίου Διονύσου και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τα ζόρια, τα αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Θα έπρεπε λογικά, αφού θέλουμε τη Ραφίνα ως λιμάνι, να αναπτύξουμε το λιμάνι, να χωρούν όλοι, και να, τι να πω, να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας. Το βρίσκω κομματάκι δύσκολο. Θα πρέπει να έχουμε ΕΣΑΗ, ταμεία ανάκαμψης από την Ευρώπη για τα επόμενα 300 χρόνια, να ξανακτήσουμε τις πόλεις μας από την αρχή. Δύσκολο κομμάτι το βλέπω. Θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε. Τώρα, ναι, εσείς θα διαμαρτύρεστε, τα πλοία θα είναι εκεί. Να ξαναπάμε, δηλαδή το Λαύρι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω τεχνοκρατικά. Δεν το ξέρω το θέμα. Ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Ραφίνος, ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Λαυρίου. Μάλλον πρέπει να καλέσουμε ειδικούς να μας απαντήσουν επί του θέματος, να κάνουμε τις συγκρίσεις και όλα αυτά. Καλή δύναμη, κουράγιο εύχομαι στη Ραφίνα, στους απεργούς εργαζόμενους στα πλοία και στους πλειοκτήτες, καλές δουλειές. Διάλειμμα εδώ.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Έχουμε ένα πλάθικο ντομίνκο εκεί από τις επιλογές της κυρίας Βαρσάμι, παρακαλώ, Παναγιώτη μου. Μέχρι τώρα παίζαμε τις δικές μου επιλογές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Κοντός μάλλον μου λέει πόσο μας εκφράζεις να ήξερες. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου και χαίρομαι πάρα πολύ όταν το ακούω από τα στόματα πολλών αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ τιμητικό. Αυτό είναι το μέγιστο της τιμής που μου κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι να εκφράζω την κοινή λογική.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο. Της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
16: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
17: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 9.
18: Nova 931.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
22: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
21: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
24: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
25: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
26: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
27: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
28: Ναι.
27: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
29: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
30: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλείδου τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, τα οποία η αστυνομία ελπίζει ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτιστική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και για τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Περιακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τον ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Για την αποδόμηση της δράσης τους πραγματοποιήθηκε στο Ζεφυρί Ευρείας Κλίμακας Αστυνομική Επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίσουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδυτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στο πόλεμο στο Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο Βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα πλέον αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την πλευρά των Λιπασμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη. Ίδια εικόνα και στην Δημητρίου Γούναρη, ίδια εικόνα και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει βελτιωθεί λιγάκι, τώρα έχει μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προβλήματα. Η λεωφόρος Κηφισού συνεχίζει να δυσκολεύει τους οδηγούς, αλλά αργά και σταθερά βαίνει επί τα βελτίο, έχει προβλήματα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ως Καραμαγκάς, η λεωφόρος Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά βαθμιδών και αυτές βελτιώνονται.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αϊπόρτο Σάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδεχόμαστε. Καλημέρα σας.
9: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ποιος ελπίζουμε είστε? Να μείνετε μαζί μας για λίγη ώρα που θα είμαστε εδώ. Μετά θα δούμε.
8: Ναι. Ποιος θα είστε?
9: Είμαι, με λένε Γρηγόρη και είμαι καλά.
8: Μπράβο.
9: Είμαι καθαρός.
8: Ναι.
9: Είμαι πολύ καλά.
8: Έναν που είδες πίσω από τα τζάμια να χτυπιέται το πρωί είναι καλά.
9: Ναι, είναι νομίζω είναι βλαμμένος αυτός. Η δουλειά τον έχει καταστρέψει. Πρέπει αυτή η δουλειά να του πεις αν είναι φίλος σου, αν τον ξέρει. Αν τον ξέρει.
8: Ναι, όχι, εσένα είναι φίλος σου.
9: Τέλος πάντων, γνωστός.
8: Γνωστός. Σε καλή πάντως.
9: Είναι για δέσιμο. Είναι για δέσιμο γιατί τον είδα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, τον είδα μέσα από αυτό που χειρονομούσε.
8: Και χτυπιόταν, δηλαδή, λέγεται.
9: Μάλλον αυτή η δουλειά που κάνει τον έχει καταστρέψει.
8: Κανονικός βαρεμένος, βλαμμένος, έτσι.
9: Όχι σαν το βαρεμένο το
8: συνάδελφο. Όχι,
9: ρε παιδί,
8: αυτό είναι συνωνυμία τώρα. Εμείς το λέμε με την κυριολεξία, το λέμε με το επώνυμο.
9: Κύριε Πορτοσάλτε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να μείνετε. Και το αύριο και μεθαύριο μαζί θα είμαστε πάλι, αλλά εγώ δεν θα είμαι μαζί σας δυστυχώς, γιατί δεν με φωνάξατε να κάνουμε την παρουσία στο αφιέρωμα Χούντα και Πολιτισμός.
8: Κάτσε, τώρα θα γίνουν όλα. Ησύχασε.
9: Για να δούμε.
8: Πάμε.

Αναγγέλλω και υπενθυμίζω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι θα είμαστε μαζί σήμερα. Τελειώνει τυπικά το εργάσιμό μου πενθήμερο για την πρωινή εκπομπή, αλλά ακολουθούν το Σαββατοκύριακο με το ραντεβού μας στις 9 το πρωί πάντα. Αύριο λοιπόν η τρίτη εκπομπή, την οποία ηχογραφήσαμε με τον Στάθη Καλύβα και την κυρία Τριανταφύλη, την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη. Αναφέρεται στην περίοδο της πολιτιστικής εκρήξεως στα χρόνια της δικτατορίας. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον Γρηγόρη Ψαριανό αυτό το θέμα. Ναι. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σοκάρει πολλούς. Το λέω σοκ, όπως έτσι το διατυπώνει και η κυρία Μπακογιάννη. Με σοκάρει πολλούς, γιατί στο κουτάκι μας, στο μυαλό μας, το καταλαβαίνω πριν πολύ ανθρώπινο, προφανώς έχω και εγώ πάρα πολλά κουτάκια μέσα μου. Η δικτατορία είναι δικτατορία και δεν χωράει. Το καταλαβαίνω πριν πολύ ανθρώπινο, προφανώς έχω και εγώ πάρα πολλά κουτάκια μέσα μου. Η δικτατορία είναι δικτατορία και δεν

0: Μαζί με την κυρία Ευγενία Μανολίδου και με τη δική της καθοδήγηση και υπόδειξη ηχογραφήσαμε από την ελληνική αγωγή ηχογραφήσαμε εισάριθμους καθηγητές φιλολόγους του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί, περιγράφουν σε 5 εκπομπές τα κεντρικά θέματα της ελληνικής μυθολογίας. Υπέροχες εκπομπές, είναι το δώρο μου, μάλλον το δώρο μας με την κυρία Πουπουλίδου για εσάς, τους φίλους της εκπομπής 9 το πρωί του Σαββάτου. Την Κυριακή, στην ιστορία από το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης, μαζί μας είναι ο κύριος, ποιος είναι, ξέχασα τώρα, ξέχασα τον γιατρό βρε παιδιά.
1: Τον κύριο Τούντας, ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, με συγχωρείτε κύριε Τούντα. Λοιπόν, σε δεύτερη συνάντηση ο κύριος Τούντας, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία, στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης κατά τον 19ο αιώνα. Τώρα, ο Λευτέρης από την Γλυφάδα, στις 8 και 48 μου έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μισό λεπτό Γρηγόρη, και το τακτοποιώ και αυτό και ξεκινούμε. Μου λέει, έχεις σκεφτεί καθόλου ότι έχεις μετατρέψει από το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης σε ιστορία της Ελλάδας του 19ου αιώνα? Κάνε σε παρακαλώ ένα σχόλιο. Πολλά σχόλια, αγαπητέ μου Λευτέρη. Δυστυχώς, Λευτέρη μου, διαπιστώνω μεγαλώνοντας ότι τα λατρεμένα μας πανεπιστήμια, είτε το κεντρικό μας, το κορυφαίο, το ΕΚΠΑ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τόσο στη συνέχεια το δεύτερο μεγάλο μας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια ούτω καθεξής τα υπόλοιπα, είναι, όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα του κομμουνισμού και του κρατισμού, περίκλειστα γύρω από την ελληνική ιστορία. Αναζητώ συνολόγους, αναζητώ ιαπωνολόγους, αναζητώ μογγολόγους, τρόπος του λέγει. Αναζητώ, βρε παιδί μου, ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο, γιατί
1: ζούμε στη Σοβιετική Δημοκρατία της υπερβόρειας Αφρικής.
0: Ναι. Του υπαρκτού ελληνισμού που λέει και ο Κασιμάτης.
1: Είναι η τελευταία Σοβιετία στην πραγματικότητα.
0: Μπράβο, λοιπόν. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου Λευτέρη, κάνουμε αυτή τη στιγμή φοβερές προσπάθειες με την κυρία Πουπουλίδου που επιμελείται τις εκπομπές αυτές, να βρούμε, να μιλήσουμε λεπτομερώς για την ιστορία της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, να το θέσω έτσι, και θα πάω να ηχογραφήσω την επόμενη εβδομάδα τον Θάνο Βερέμι για να κάνουμε από το Σεπτέμβριο αυτήν την έναρξη. Έχουμε εντοπίσει με δυσκολία γνώστη γερμανικής ιστορίας σε επίπεδο πολιτικής, όχι απλώς. Προσέξτε, την γερμανική και την ιταλική ενοποίηση μας την περιέγραψε σε υπέροχες εκπομπές ο κύριος Βαλιάνος, ο κύριος Περικλής Βαλιάνος. Εγώ θέλω πολιτικές, δηλαδή τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Δύσκολα βρίσκεις λοιπόν, αγαπητέ μου Λευτέρη από τη Γλυφάδα, και σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση που μου έδωσες την αφορμή να κάνω αυτή την παρατήρηση. Ευχαριστώ και προχωρούμε.
1: Δύσκολα βρίσκεις υλικό από Γερμανία και Ιταλία για την πολιτικοκοινωνική εξέλιξή τους, ας πούμε έτσι. Ναι. Ξέρουμε πώς ενοποιήθηκαν, τι έγινε, το ποιος, τι, πότε.
0: Αλλά εξειδικευμένο
1: πολιτικοκοινωνικό υπόβαθρο.
0: Στην ιστορία καθηγητής δύσκολα βρίσκεις το ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο σιγά σιγά, ναι, ανοίγει, διότι περνάμε από την περίοδο, πώς την είπες αυτή, του κομμουνισμού, του βαθέως, ναι, ναι, κρατισμού, ναι,
1: Σοβιετίας.
0: Ελληνικής Σοβιετίας, ναι. Περνάμε, κάνουμε εξελικτικά βήματα.
1: Ευρωπαϊκή,
0: λοιπόν, φανταζόσουν ποτέ...
1: Σοβιετική Ευρωπαϊκή Σομαλία.
0: Επειδή κάποια στιγμή είδες το φως σου. Το είδες. Αλλά...
1: όχι όλο. Ναι. Μια χαραμάδα. Αυτό, βλέπω θολά από το ένα μάτι.
0: Προσπαθούμε όλοι να δούμε το φως.
1: Το ξέρεις το ανέκδοτο. Βλέπω θολά από το ένα μάτι.
0: Όπως και εγώ πρέπει. Και εγώ προϊόντος του χρόνου άρχισα να βλέπω. Προϊόντος του χρόνου. Εννοείται. Δεν λέω ότι έβλεπα. Αλίμονο. Αλλά επειδή εσύ έχεις ζήσει αλλιώς τα πράγματα σε σχέση με μένα, το αθώο μυαλό, ας πούμε. Το οποίο κατανάλωνα ακριβώς αυτό που διάβαζα. Τι κατανάλωνα, ότι βρε παιδί μου, η Χούντα βεβαίως κτλ.
1: Θα σου πω για τη Χούντα.
0: Όταν λοιπόν μου ήρθε αυτό το βιβλίο, όταν λοιπόν από τις εκδόσεις μετέχνη.
1: Του Καλύβα και τις 30 φίλοι.
0: Το βιβλίο.
1: Δεν
0: Big
1: το
0: Bang,
1: έχω πάρει ακόμα, θα πάρω.
0: Εγώ, αδελφέ, όχι απλώς το έχω διαβάσει για να κάνω τις συζητήσεις, το έχω μου τζουρώσει.
1: Εγώ το έχω συζητήσει με το Στάθη κατά καιρούς, ναι, αλλά ναι, θα πάρω να το πάρω.
0: Όταν λέω το οργάνωσα στο μυαλό μέσα, είναι το έχω μου τζουρώσει όλο με υπογραμμιστικούς μαρκαδόρους για να μπορώ να κάνω τη συζήτηση μαζί τους.
1: Να σου μου τζουρώσω κι εγώ λίγο τώρα σε αυτό. Ναι.

0: Είχα ένα φίλο αριστερό. Βαθιά αριστερό, πιο αριστερό από μένα. Εγώ ήμουνα του ευρωκομμουνισμού, ήμουνα fake αριστερός. Mm. Ήμουνα κάποιος, ξέρεις, αυτό του ευρωμονόδρομου, mm. ευρωλιγούρης.
1: Λοιπόν,
0: πάντα
1: με γεμελές αριστερός.
0: Ευρωπαϊστής, με γεμελές, ναι, με γεμελές, ναι. Ευρωπαϊστής. Ναι. Αυτό πώς τα λένε τα... πώς τα λένε αυτά τα ντολμαδάκια τα που δεν
1: γελάντζι.
0: Έχουν γελαντζή. Ήμουνα γελαντζή. Λοιπόν, ένας πιο καθαρός, πιο ορθοδόξ, ας πούμε, κάποια στιγμή τι μου πέταξε και παραλίγο τον πλακώσα, αλλά μετά θυμήθηκα, σκέφτηκα ότι είχε δίκιο. Μου λέει, είπε και μάλιστα δημόσια σε συζήτηση που γινόταν, ότι μας πρόσφερε η Χούντα, σε εισαγωγικά το πρόσφερε, τα γκρέμισε η Πασοκαρία, είπε. Ανατριχιάζω και τώρα που το λέω, αλλά αν το σκάψεις και το σκαλίσεις και το σκεφτείς, στη Χούντα, σε αυτή τη μαυρίλα, άνθησαν τα ωραίτερα λουλούδια μέσα από αυτή τη μαυρίλα, η οποία Χούντα ήταν παιδική χαρά, γιατί εγώ το 1974 με το που τέλειωσε η Χούντα πήγα Βουκουρέστη, Σόφια, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, πήγα περιοδία με δύο ξαδέρφια μου σε όλα τα ανατολικά Βαλκάνια. Πού να πήγαινα και Τσεχοσλοβακίες και Πολωνίες και Ανατολική Γερμανία, να πήγαινα στη Δρέσδη και στη Λειψία τότε. Δεν, αδιανόητα, πολύ μακριά για μας. Αλλά πήγα μία βαλκανική περιοδία. Και όταν μπήκα, καλά, η Βουλγαρία, άστα, μην τα συζητάμε. Η Ιουγκοσλαβία, κάποιος πιο γιαλατζή η Ιουγκοσλαβία. Όταν μπήκα στη Ρουμανία, συνειδητοποίησα ότι η ελληνική Χούντα ήταν παιδική χαρά. Ότι είχε κούνιες και τραμπάλες. Εκεί κατάλαβα τι είναι Χούντα.
1: Πριν από
0: γιατί
1: χρόνια.
0: Στη Ρουμανία κάθε Ρουμάνος χαφιέδιζε τον αδερφό του, τη γυναίκα του, το παιδί
1: στην
0: του.
1: Στην Ανατολική Γερμανία τι έκανε.
0: Άστι. Εκεί η Στάζη ήταν ακόμα πιο δυνατή. Αλλά και οι Σεκουριτάτε στη Ρουμανία.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα. Στο Βαλκανικό, στην Βαλκανική εκδοχή.
0: Ρουμανία ήταν χαφιέδες. Ναι. Και αν δεν λέγαμε Τσαουσέσκου, ούτε Νικολάε. Λέγαμε Ολάκης. Ο Νικολάκης, για να πούμε, για να αναφερθούμε στον Τσαουσέσκου, λέγαμε Ολάκης. Για να μην μας καταλάβουν και θα μας μπουζουριάζανε. Οι Έλληνες κομμουνιστές που είχαν φύγει και πήγαν εκεί ζούσαν με τα ωραία τα τυριά τους και τα κασκαβάλ και τα τέτοια.
1: Πάντα και με τα ροχφόρ. Και με τα ροχφόρ.
0: Ναι, τα όλα τα ωραία, ναι, εκεί. Ναι. Αλλά οι Ρουμάνοι. Και οι τουρίστες περνάγαν καλά, γιατί με ένα δολάριο αγόραζες, ξέρω εγώ, μια γειτονιά, έτσι, που λέει ο λόγος. Οι Ρουμάνοι...
1: Ναι. Ωραία. Τώρα όμως όταν σου λένε ότι όταν έρχονται ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι και σου λένε βρήκαμε, γιατί πρόσεξε, το βιβλίο έχει αξίζει για ποιο λόγο. Γιατί οι άνθρωποι δεν γράψαν τις εντυπώσεις τους, παιδί μου. Πες ότι τους ήρθε το όραμα, ακούσανε κάτι για, από τους πατεράδες.
0: Μα είναι και μικρότεροι.
1: Ναι,
0: ας πούμε, τώρα λέμε, εγώ τη Χούντα την έζησα στο γυμνάσιό μου.
1: Ναι.
0: Από το 67, από το 66, τέλος του 66, ως το 72 ήταν το σχολείο μου, οι 6 τάξεις του γυμνασίου. Ναι. Δηλαδή το 72 τέλος μπήκα στη βιομηχανική Πειραιά, στην Αβουσουπού. Ήτανε Χούντα ακόμα. Μάλιστα. Χούντα, Χουντάρα. Mm. Αλλά σου λέω, μπροστά στις άλλες Χούντες που υπήρξαν.
1: Ο Καλύβας με την Τριανταφύλλη πήγαν λοιπόν και βρήκαν μαρτυρίες. Δηλαδή το βιβλίο, το μεγάλο μέρος του βιβλίου δίνει χώρο σε περιγραφές. Μιλούν οι άνθρωποι. Μιλούν άνθρωποι.
0: Που λένε,
1: ανθρώπων
0: γιατί...
1: που λένε τι συνέβαινε τότε.
0: Γι' αυτό
1: ήταν μουσική παραγωγή, συγγραφή θεατρικών.
0: Γι' αυτό ζήλευα και σου έκανα παράπονα, ναι, που δεν ήμουν εδώ, γιατί, ναι, έχω πολύ υλικό από, ναι, τα 12 ως τα 19, ναι, στην πιο κρίσιμη, ναι, περίοδο,
1: δηλαδή,
0: της ζωής μου.
1: Άνθρωποι...
0: Έφαγα τη Χούντα. Μπράβο. Στη μάπα.
1: Και δεν μιλούν δεξιοί δεξιούλιδες να πεις ότι είναι απολογητές των Χουντέων. Πες ότι
0: όπου ήταν πολλοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: αλλά
1: ήταν
0: και πασόκοι απολογητές.
1: Δεν λέω όχι, αδελφέ. Αλλά εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές που παρήγαγαν τότε το έργο τους. Δηλαδή αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εδώ σε αυτό το βιβλίο μιλούν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου,
0: συγγραφείς, σκηνοθέτες,
1: του πολιτισμού,
0: συνθέτες, τραγουδιστές,
1: ναι, που αν τους διαβάσεις θα πεις Όχι ρε φίλε, είπε αυτός αυτό το, είπε αυτό το ίνδυαλμά μου. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα για να μην. Τι δεν
0: καλύτερα
1: κάνω τώρα.
0: Να μην πούν ονόματα.
1: Δεν θα πω ονόματα για
0: γιατί
1: να μην.
0: Γιατί
1: ανάμεσα νομίζουν...
0: σε αυτούς είναι και πολύ αντιστασιακοί και αντιχουντικοί, ναι, που κάνανε επειδή καριέρα είναι... επί Χούντας. Και μετά τώρα όμως μου το παίζουν πολύ αριστερά.
1: Επειδή λοιπόν είναι τέτοιοι που κάνουν και έχουν δηλώσει και έχουν καταγραφεί δηλώσει. Επειδή είναι πολύ τέτοιοι, εγώ σκοπίμως δεν λέω τα ονόματα για να μην.
0: Καλά κάνεις και δεν
1: γιατί
0: τα λέω.
1: Γιατί δεν το λέω. Όχι, να το εξηγήσω. Δεν το λέω για να μην υποτεθεί ότι παρασύρω, ναι, κάποιους να βγάλουν γνώμη.
0: Όχι, και χάνεται και ο στόχος. Ο στόχος είναι να περιγράψουν το γεγονός, όχι να πούμε ποιοι το έκαναν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, γιατί αυτό είναι εντάξει. Ας μην πούμε. Μη λες ονόματα, μωρέ. Μη λες ονόματα, μωρέ. Άστα τα ονόματα. Μη λες ονόματα.
1: Αλλά ξέρεις κάτι. Στο μεταξύ. Στο
0: απλώς
1: μεταξύ
0: να πούμε.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
11: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
10: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
11: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
10: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
11: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
11: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
12: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
16: Νόβα 9.31.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
18: Sky 100.3. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
19: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αυξημένη επίσης η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη γέφυρα της Αχαρνών και στις Λοφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά. Στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην τριπλή δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τόνισε σήμερα στον Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά υλικό ώστε να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Επισήμανε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτο ρόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη Συνόδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στο ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτήν την ώρα μαζί μας είναι το Αουτάν. Το καλοκαίρι πολλοί το αγάπησαν, τα κουνούπια κανένας, πολύ λογικό το βρίσκω. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μας δέει το Αουτάν να μην ξεχάσουμε να προμηθευτούμε από τα φαρμακεία το Αουτάν Defense, το οποίο παρέχει υψηλότερη προστασία έως και 10 ώρες από επιθέσεις κουνουπιών, από μύγες, τσιμπούρια, πλέον απαραίτητο αν κατασκηνώσουμε σε υπαίθριο χώρο, αν κάνουμε ταξίδια μακρινά, αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Αουτάν Defense λοιπόν και στα φαρμακεία. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε, μην τα κοίτα που σας διακρίνει.
20: Φτιάχνει η κατάσταση, η κυκλοφοριακή κατάσταση στο λεκανοπέδιο, φτιάχνει ακόμα και το λιμάνι του Πειραιά σιγά σιγά, το δεξιόστροφο του λιμάνιου. Δεν υπάρχει φτιάξει, φτιάχνει. Η Ακτή μια όλη προς τη πλατεία Ρολογίου έχει πολλά αυτοκίνητα. Η 34ου συντάγματος πεζικού πολλά αυτοκίνητα. Εάν η Λαμπράκη σας εξυπηρετεί, είναι σχεδόν άδεια σε σχέση με την 34ου συντάγματος. Παραλιακή προς τον Πειραιά μόνον στο νέο φάληρο καθυστερήσεις. Έχει σχεδόν φτιάξει κάθοδο της Κηφισού, κρατάει λίγη κίνηση η άνοδος της Κηφισού και έως Καραμαγκάς.
21: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
0: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ότι έχετε ενταχθεί στην παρέα μας. Τώρα, ειδικές καλημέρες στον Σούλη Στέφο από τη Λαμή, ο οποίος απολαμβάνει την εκπομπή με τον πρωινό του καφέ. Ο Βασίλειος Τσιλιγιάννης, μου αρέσει η παρατήρησή του, μου λέει: τώρα μόλις έκλεισα την τηλεόραση και ακούω την πρωινή σας εκπομπή με μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Δόμνα Σεϊζάν, έχετε δίκιο, η έκρηξη του πολιτισμού τότε ήταν εντυπωσιακή. Την έζησα από την πρώτη στιγμή μέσω του συντρόφου μου Κώστα Σεϊζάν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος σελίδας πολιτισμού στην τότε εφημερίδα απογευματινή, στην τότε απογευματινή της περίοδου εκείνης. Το ίδιο ήλπιζα και για την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ότι θα άνθιζε ο πολιτισμός, αλλά απογοητεύτηκα. Πολύ ωραία παρατήρηση της κυρίας Σεϊζάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το βιβλίο προσθέτει ίδια εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δυστυχώς, αλλά ναι, στην περίοδο των μνημονίων, ναι, κινητοποιήθηκαν αυτοί οι προοδευτικοί καλλιτέχνες ως αντιμνημονιακός άξονας και ομάδα αντιμνημονιακού αγώνα. Δεν ενδιαφέρθηκαν, ναι, για παραγωγή πολιτισμού, ναι, καθόλου.
1: Και η κυρία Μαρία Δρακοπούλου, η οποία αναπτύσσει ένα συλλογισμό, μου λέει: γιατί καλώ ως συνομιλητή σχολιαστή τον Γρηγόρη Ψαριανό, ο οποίος δεν προσθέτει τίποτα στην εκπομπή.
2: Έλαντε.
1: Λοιπόν,
2: σωστό.
1: Ναι. Οπότε, άκουσε, ναι, παιδιά.
2: Συνυπογράφου της.
1: Μπράβο, ωραία, και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δρακοπούλου.
2: Σας ευχαριστώ, κυρία Δρακοπούλου.
1: Εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα σου βάλω ένα τραγούδι. Θα σου βάλω ένα τραγούδι. Παρακαλώ. Για να δεις τι παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Να μου το βάλεις.

0: τρελαίνομαι για τα ιταλικά, τρελαίνομαι. Αλλά είμαι πάρα πολύ ροκάς, δεν μπορώ αυτά τα πολύ κολομεγλυφάδα. Δηλαδή άμα είναι το Ιλζοκάτολο ας πούμε, Γιάννη Μοράντι, άμα είναι κανένα έτσι πιο
1: φορεμάτο. Κάτσε να παρεθείτε,
2: συγγνώμη ρε φίλε.
1: Βάζει ένα τραγούδι, ένα πρωί αυτό το τραγούδι. Οπότε λέω, κάποιος μου ανοίγει μια κουβέντα, λέω, μπορεί να τα ξέρει αυτά ο Τσίμας τώρα. Ο Τσίμας δεν ακούει τέτοια μουσική. Λοιπόν, οπότε παρεξηγείται ένας φίλος.
0: Έχει αρχίσει και παίζει τέτοια.
1: Πρόσεξε, παρεξηγείται λοιπόν ο φίλος ακούει και λέει, δεν τρέπεσαι, ο Παύλος ξέρει από μουσική, εσύ είσαι άσκετος. Αυτό που ακούμε είναι τεχνητή. Λέω εγώ, αυτό τώρα, πού να ξέρει ο Παύλος την Αλέση από
0: τα. Είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι, δεν έχω πει ότι είναι τεχνητή. Λέω, πού να ξέρει τώρα ο Παύλος την Αλέση από. Ποντάνα δεν τα ακούει αυτά. Λοιπόν, και μου λέει αυτός ο ακροατής, μου λέει αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη, μου λέει τώρα δεν υπάρχει Αλέση για Ποντάνα. Βάζω λοιπόν, ρωτώ, ποια είναι αυτή η καλλιτέχνη Αλέση για Ποντάνα, πραγματική ή τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη, απαντάω ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι η Αλέσια Φοντάνα, είναι ο Τζίμι Φοντάνα και είναι και η Νάντια Φοντάνα που χόρευε.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ποια από όλες τις φοντάνες. Μήπως είναι η Φοντάνα αντιτρέβει.
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα έχω ζεσταθεί. Πού το βάλεις 23 επειδή άκουσα τον Παλαβό. Καλή στο σοβαρή. Πήγαινε το 22-21.
0: Όχι, 20. Παιδιά, τα air condition όχι κάτω από 24. Δηλαδή είναι καταστροφή για το περιβάλλον, κάνει ζημιά στα μηχανήματα, δεν προλαβαίνει να φέρει τη διαφορά των 8-10 βαθμών που θέλετε. Οπότε όταν έξω έχει 30-32, ας το έχουμε 26.
1: Το 25, 28,
0: 26. Εδώ άλλος θέλει 21. Εδώ θέλει πιγκουίνους να βάλει εδώ μέσα.
1: Μέχρι πριν από λίγο έχω μεγαλώσει τώρα, δούλευα με 19 βαθμούς. Τώρα έχω μεγαλώσει και δεν μπορώ.
0: Στρώνει σιγά σιγά. Ωραία.
1: Κοιμόμουν και με 19, πρέπει να σου πω. Σκεπάσουμε.
0: Εγώ τώρα μόνο ανεμιστήρα και τα αρκοντήσια στο σπίτι τα έχω κλείσει.
1: Ναι. Τον υποτιμούσα τον ανεμιστήρα, τελικά καταλαβαίνω ότι έχει καλύτερη δουλειά.
0: Καλύτερη δουλειά είναι από τα αρκοντήσια.
1: Ναι. Συμφωνώ. Παρά το υποτιμούσα τον ανεμιστήρα. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη σου παρέχει το Spotify, γιατί εγώ εκτός από τα τραγούδια που μας βάζει η κυρία Βαρσάμι και την ευχαριστώ πάρα πολύ, ας πούμε ο Φρανκ Σινάτ ήταν δικός της προηγουμένως, παίζω πολύ με το Spotify, μέσω το οποίο μπορείτε στο Πορτοσάλτε podcast, μπορείτε να βρείτε όλα τα podcast. Ένας φίλος λοιπόν μου γράφει και το εξής και από μια κουβέντα σε παρακαλώ, Γρηγόρη. Μου λέει το εξής, μου λέει κάνοντας γυμναστική η Χαρά, όχι ο κύριος ή η κυρία, η Χαρά λοιπόν, η κυρία Χαρά Παπαδάτου, μου λέει κάνοντας γυμναστική μου χθες το πρωί ξεκίνησα να ακούω το podcast «Έστινουν τραγωδία», «Κόσμημα», «Οι ιστορικές και λογοτεχνικές γνώσεις των συζητητών σπανίζουν», «Σημείωνα ένα χαρτάκι αφήνοντας τα λάστιχα και τα βαράκια κάθε 2 λεπτά, ποια βιβλία πρέπει να διαβάσω, συγχαρητήρια». Κυρία μου, πραγματικά. Από όλες τις δουλειές που έχουμε κάνει μετά την Ακρόπολη, μετά την περιγραφή της Ακροπόλεως, η επόμενη τεραστίων διαστάσεων, ζητώ συγγνώμη, δεν περί αυτολογώ, τεραστίων διαστάσεων podcast περιεχομένου, είναι αυτό το «Έστινουν τραγωδία». Φοβάμαι ότι έχω πει στον Τάκη, μισό λεπτό, ένα-ένα, γιατί τώρα θέλω να πω πολλά πράγματα και με έχει πιάσει ενθουσιασμός. Το 2018 λοιπόν ζήτησα από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, τον Περικλή Βαλιάνο και τον αείμνηστο Βασίλη Παπαβασιλείου, τον Θεός φίλο χωρέστον. Του Θεός Χωρέστον, εξαιρετική μορφή πνεύματος και οι τρεις.
0: Τεράστιος και ο Βασίλης που είναι Βασίλης,
1: ναι. Να ηχογραφήσουμε αυτή τη σειρά, να εξηγήσουμε τι λέει η ελληνική γραμματεία, πρέπει να πούμε γιατί εμείς τα μάθαμε, μην πω τώρα πώς τα μάθαμε, δηλαδή
0: μας βάλανε... Μάθαμε.
1: Όχι, πάνω σε κάτι εννοώ. Πάνω σε αυτά τα, αυτά τα μεγαλουργήματα σκέψεως, μας βάζανε να μάθουμε κανόνες γραμματικής. Και έτσι πήγε...
0: Εμείς κάναμε και αρχαία η προηγούμενη.
1: Ναι, ρε αδελφέ, θα μπορούσαμε να βρούμε.
0: Κανονικά όμως.
1: Να βρούμε άλλο κείμενο να κάνουμε τη γραμματική, να καταλάβουμε τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι, τι λείπανε αυτοί πριν από 3.000 χρόνια, τι διάολο είπαν.
0: Σφίς φων, σφίς εισφάς. Ναι,
1: λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η σειρά λοιπόν podcast που θα ολοκληρωθεί τώρα, θα την ανεβάσουμε σχεδόν όλοι, είναι 30 κομμάτια, 30 podcast.
0: Αυτό είναι αριστούργημα.
1: Είναι πραγματικά αριστούργημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρά Παπαδάτου. Κυρίες και κύριοι, τώρα... σκεφτήκαμε κάποια στιγμή, λέω, μήπως δεν είναι καλός ο τίτλος, το έστινουν τραγωδία, δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το περιεχόμενο. Και ζήτησα από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο να μας βρει, να προσεγγίσουμε, να βρούμε έναν τίτλο πιο ελκυστικό. Ενδεχομένως θα το επιχειρήσω.
0: Σου βρήκε?
1: Όχι, εγώ δεν το έχω συζητήσει ακόμα.
0: Θα το ψάξω και εγώ, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Και φιλιά και στον Τάκη και στον κύριο Βαλιάνο και χαιρετισμούς.
1: Σου βάζω άσκηση
0: μακράν
1: λοιπόν.
0: Μακράν στο Βασίλειο.
1: Για να έχεις και μια χρησιμότητα, όπως λέει η κυρία Τρακοπούλου, να έχεις μια χρησιμότητα.
0: Όλο άχρηστος.
1: Σέρνεις το κορμί σου μες στην αχρηστία. Έλεος δηλαδή.
0: Λοιπόν. Περιφέρεις το σαρκείο σου μες στην αχρηστία. Ναι.
1: Ρε εσύ ίδρωσα, ρε εσύ. Γιατί μου το κάνετε αυτό? Δεν μπορώ εγώ έτσι. Δεν μπορώ. Έχω ιδρώσει τώρα. Και εσύ είσαι ιδρωμένος. Το κούτελό του είναι ιδρωμένο. Και κάνεις σε μένα σοου τώρα.
0: Έχω ιδρώσει από σένα γιατί με καταπιέζεις. Θέλω να πω τόσα πράγματα, θα φύγω και δεν τα έχουμε πει τίποτα.
1: Να κάνω και διάλειμμα τώρα, μην πέσουμε.
0: Άντε κάνω διάλειμμα, τα πάρουμε μαζεμένα μετά, γιατί αφού έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αφού στο έβαλα το τραγούδι, σου κάνω και διάλειμμα.
0: Πολλά έχουμε να πούμε μετά.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: κόκκιπε.
2: Κομπάνιο! Team colleague!
5: Παντρούσκα! Τα βάλει στο κομμάτσιο!
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
12: Διαλέγω νησί για διακοπές.
11: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
12: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις?
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Αυτό που είπες πριν με το Αουτάν είναι πάρα πολύ χρήσιμο, σας το επιβεβαιώνω και εγώ, αν μου επιτρέπετε. Το Αουτάν σώζει κανονικά το καλοκαίρι, αλλά βάζετε και κανένα φιδάκι στα μπαλκόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε συνέχεια του θέματος για την περίοδο Χούντας, υπενθυμίζω ότι υπήρχαν και γεννήσεις από το 67 έως το 74 πέραν της παραγωγής μουσικής, δηλαδή κάποιοι Έλληνες στην περίοδο της Χούντας έκαναν σεξ και παιδιά και ερωτεύονταν.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Αυτό δεν είναι πολύ χειρότερο.
0: Ούτε συναυλίες ή ούτε τίποτα.
1: Ο κύριος Βιταμή το λέει αυτό, θέλει, παρακαλεί γιατί θα εκτιμούσε την ανωνυμία του. Αφού θα το εκτιμούσε, γι' αυτό και εγώ το εκτίμησα.
0: Μετά το Βιταμή θα βάλουμε το Βιταμία. Το
1: λοιπόν, πάμε. Φοντάνα, Τζίμι Φοντάνα.
0: Η μελωδία λέγεται.

0: Όχι πολλά, πολλά με την Ελένη. Θα έρθει ο άντας της, θα έρθει ο Κώστας.
1: Ναι, Κώστα, χαιρετίσματα από ένα συνάδελφο από το Flash, ρε σύντροφε, Κώστας Βερνίκος, Μέγας. Γεια σου. Τι κάνεις, πού να είσαι, χαθήκαμε. Αλλά γάβρε εσείς, χανούμια εμείς, πού να συναντηθούμε. Και δεν πάμε και μαζί στο γήπεδο τώρα.
0: Να σου πω, εσύ έχεις πάει στο γήπεδο.
1: Όχι, καθόλου. Δύο χρόνια καθόλου, ρε φίλε. Καθόλου, καθόλου. Μας έχουν γραμμένους, αλλά δεν με νοιάζει. Δηλαδή, εντάξει, το βλέπω.
0: Ο άνθρωπος που υπέγραψε, σας μιλάει τώρα τον Ψαριανό, ο άνθρωπος που υπέγραψε για να συγκροτηθεί η καινούργια ΑΕΚ με καινούργια αφημή, η ΑΕΚ η νούμερο 2 του.
1: Όταν πέσαμε στην. Όταν έγινε η ακαθάριστη. Και
0: χρειαζόταν να παίζει η ΑΕΚ με την κάτω τρίγλια
1: Ραφίνα και τέτοια.
0: Και τα λοιπά, να παίζει πηγαίνοντας με τα ΚΤΕΛ Αττικής, να δίνει μάτς κάθε Κυριακή. Ο Ψαριανός υπέγραψε να συγκροτηθεί καινούργια ΑΕΚ.
1: Και μετά αλλά η φιλέσκη των φίλων της ΑΕΚ του Μελισανίδη, που γράψαμε όλοι μαζί.
0: Ναι. Αλλά η καινούργια ΑΕΚ δεν τον προσκάλεσε ποτέ να πάει στο καινούργιο γήπεδο.
1: έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εκτός από την επιλογή του Ψαριανού, αν μπορείς να βρεις και μια Ορνέλα Βανώνη, θέλει ο Νότης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, αλλά τώρα θέλω εγώ το δικό μου σύντροφε, ρίχτω να πω τώρα το... Τζιάνι Μοράντι, Il Giocattolo, ένα παιχνιδάκι.
0: Δώστε τι μαθημένος να ανοίγει μόνος του
1: μικρόφωνο. Κομματάρα, αριστούργημα, κάτι κιθάρες φοβερές μέσα.

0: Όταν ήρθες να καταγγείλεις τους δολοφόνους, βέβαια.
1: Αριστούργημα το κομμάτι τώρα με έχει συνεπάρει. Το έπαιζε μια φορά πριν από 10 χρόνια ο Τσίμας, ο Παύλος. Και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε, τι δουλειά έχεις με αυτά. Άσχεται. Από τότε έχει διαβάσει όμως, έχει μάθει μουσική ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, είσαι επιμελής μαθητής, μπράβο.
0: Ήρθες κατάλληλα να καταγγείλεις δολοφόνο.
1: Ναι, πέρασε μια ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Θα έρθει στα επόμενα.
1: Θα πούμε μόνο μια κουβέντα, Άρη μου, πρέπει να πούμε. Πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο εδώ και τώρα. Άκουγα και τον Πάσχα τον Μανδραβέλη χθες, άκουγα διάφορους σχολιαστές οι οποίοι λένε, μεταξύ άλλων λένε και μερικές παπαριές που είναι φίλοι μου. Και σε κάποια πράγματα έχουν δίκιο, απόλυτο. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αν τώρα είχε δολοφονηθεί με γκαζάκια η μαμά της Θεανός Φωτίου, λέω, ή ο πατέρας του Γαβρίλου Σακελαρίδη, λέω, ή του Χαρίτσι η θεία, λέω, θα είχε καεί η Ελλάδα όλη. Τώρα, εντάξει μωρέ, ήταν
0: έτσι
1: ένα γαζάκι.
0: Έτσι ξεκίνησα το πρωί, φίλε.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ήταν ένα γαζάκι
0: στις
1: 8 τώρα,
0: η ώρα.
1: Που δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει μωρέ, είχαμε και παράπλευρες απώλειες.
0: Έτσι...
1: σαν τον Αξαρλιάν. Ναι, ναι. Έτσι, όλα αυτά είναι παράπλευρες απώλειες. Άμα είναι τίποτα δεξιούρες, τίποτα μανάδες, πατεράδες πολιτευτών της Νουδού και της Επαράτου δεξιάς. Με κάπα σίγμα το δεξιά. Λοιπόν, αν είχε γίνει τέτοιο πράγμα με την κόρη του Φλαμπουράρη όταν του είχαν βάλει ένα γκαζάκι στα Εξάρχη στην Νεάπολη, ας πούμε τότε κάτι αναρχοβλαμμένη, θα είχε καεί η Ελλάδα. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά συμπεριφοράς κοινωνικής και πολιτικής. Όμως ανεξαρτήτως αν είμαστε από εδώ ή από εκεί, αν είμαστε ταγματασφαλίτες, αν είμαστε χουντικοί, αν είμαστε βασιλόφρονες, αν είμαστε αναρχοκουμούνια, αν είμαστε ό,τι σκατά και να είμαστε, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εδώ πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Έχω φάει τις Ρουβίκονες στη Μάπα 3 φορές. Έχουν γράψει και έχουν παραλίγο να κάψουν την πολυκατοικία αθώων ανθρώπων. Έτσι. Ο Πορτοσάλτε τους έχει φάει στη Μάπα επίσης 2-3 φορές. Τους έφαγε στη Μάπα ο Νίκος ο Χαρδαλιάς.
0: Ο Καμπουράκης. Κάποιους μήνες πριν από μένα.
1: 15 δημοσιογράφοι, δημοσιοκάφροι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ό,τι θες πες. Έτσι. Έχουν φάει στη Μάπα αυτή την αλήθεια.
0: Γιατί εκείνη η αφίσα που μας είχε τα φωτογραφίες όλων
1: στην... Εμάς μας είχε πρωτοσέλιδα οι εφημερίδες. Να πω ποιες εφημερίδες ήταν αυτές που μας είχαν πρωτοσέλιδα και μας δείχνανε. Εμένα, εγώ είχα κάνει αγωγή επειδή με δείχνανε μαζί με άλλους 15 και ο Πορτοσάλτη νομίζω μέσα, ότι εμείς υποστηρίξαμε εδώ τα συμφέροντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα. Και μας καταγγείλαν και έκανα αγωγή, την κέρδισα την αγωγή, πήρα 30.000, αλλά δεν υπάρχουν 30.000 γιατί αυτές οι εφημερίδες έχουν κάτι μπροστινούς, Αλβανούς, Πακιστανούς, Πολωνούς, Σέρβους, δεν ξέρω τι έχουν, κάτι αυτοφοράκιδες. Και έτσι αλλάζουν αφημί, αλλάζουν εταιρεία και έχεις πάρει εσύ την αποζημίωση που πρέπει να πάρεις 50.000, ξέρω εγώ, να τα δώσεις στα παιδιά χωρίς, στους γιατρούς χωρίς τσίνορα, κάπου, και δεν τα παίρνεις ποτέ. Έτσι, αλλά ο άλλος μπορεί να γράφει πρωτοσέλιδο ότι... Να μην πω τώρα τι μπορεί να γράφει. Έτσι βλέπετε τι γράφουν οι εφημερίδες στα διάφορα... Λοιπόν, αυτός ο κύκλος αίματος, βλάβης και παράνοιας και παραφροσύνης πρέπει να σταματήσει εδώ τώρα, σύντροφοι. Ανεξαρτήτως αν είμαστε δεξιούλιδες, αριστερούλιδες, λαϊκοδεξιοί ή λαϊκοί τραγουδιστές ή της όπερας.
0: Πρέπει να σταματήσει επόμενη εβδομάδα, επειδή σε κάνω κέφι.
1: Και πρέπει η κυβέρνηση, αυτή η γαμοκυβέρνηση τώρα... που πολλοί ψηφίσαμε και στηρίξαμε και εξακολουθούμε, δεν ξέρω αν δυστυχώς ή ευτυχώς να τη στηρίζουμε, πρέπει τώρα να το κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Γιατί ας σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος υπουργός προστασίας κάποιου πράγματος που δεν ξέρω αν είναι ο πολίτης, θα φρίξετε ότι ζούμε σε μια ιδανική ησυχία, ότι τα Εξάρχεια είναι ας πούμε μια κανονική γειτονιά, ότι στο Ζεφύρι και στον Ασπρόπυργο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι με τις Ρωμά...
2: Μία βόλτα στο Φλαμίγκο Χοτέλ αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
19: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Μιλάει σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Περιακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του Πασόκ. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μελή της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε στο Ζεφύρι και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Στη σύλληψη του 50χρονου λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς μετά από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του 49 ετών. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας Ναυτοδικείου Αθηνών, η οποία παρήγγειλε το σχηματισμό δικογραφίας και τη μεταγωγή του ενώπιον της στην έδρα του Ναυτοδικείου Αθηνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίωτο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής του στον πόλεμο στο Ιράν.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και επανηγύρισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Εν τω μεταξύ, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4 και μισή η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης, παρουσίας ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ!
3: Θα έρθει από μένα.
1: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
23: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της Παρασκευής, 3 Ιουλίου του 2026. Να συστηθούμε, Παναγιώτη Παπακαλούση, στον ήχο, η Περσαμπόλια στην διεύθυνση της ορχήστρας και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μαζί σας, στην προφορική. Γραπτός, ξέρετε, μπαίνετε στο skyradio.gr και γράφετε ένα μήνυμα στο «Πες την άποψή σου». Εορτάζεται σήμερα ο Άγιος Ιάκυνθος. Κάποτε είχε προταθεί από στην Εκκλησία να τον εορτάζουμε ως τον δικό μας Ορθόδοξο Βαλεντίνο. Αντί να γιορτάζουμε το Φεβρουάριο τον Άγιο Βαλεντίνο, να γιορτάζουμε 3 Ιουλίου τον Άγιο Ιάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν το γιορτάζουν όποτε θέλουν, αλλά σήμερα γιορτάζει κανονικά ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη και η Ζουμπουλία επίσης. Στον κόσμο συμβαίνουν πράγματα που παίρνουν απαρατήρητα, γιατί σιγά σιγά τα συνηθίζουμε όλα, μα όλα. Για παράδειγμα, χτες είχαμε μια τρομερή επίθεση με πυράβλους στο Κίεβο, μια από τις μεγαλύτερες, 30 νεκροί και πάνω από δεκάδες τραυματίες ρωσικοί πύραυλοι που χτύπησαν το Κίεβο και ανακοινώθηκαν αντίπεινα και το παιχνίδι συνεχίζεται. Παιχνίδι. Δράμα. Συνεχίζεται και το δράμα στη Βενεζουέλα. Το ενδιαφέρον, όπως όλα, σιγά σιγά σβήνει. Αλλά στη Βενεζουέλα η τραγωδία είναι απίστευτη και μια ανθρωπιστική κρίση απίστευτη. Τα φέρετρα με τους νεκρούς παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο, ή τα πτώματα λιώνουν κυριολεκτικά από τη ζέστη. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί περίπου 2.900 νεκροί βεβαιωμένοι. Οι ειδικοί λένε, δήλωσε μία γιατρός που ασχολείται με αυτά στο CNN, ότι μέχρι στιγμής είναι ήδη τριπλάσιοι. Απλώς η κυβέρνηση προσπαθεί να το λέει σιγά σιγά και μαλακά για να μην προκαλεί σοκ. Και στον Περσικό κόλπο μια ανήσυχη ηρεμία, πολύ ανήσυχη, αλλά ηρεμία, η οποία μάλλον θα διατηρηθεί το Σαββατοκύριακο, και είναι μια ευκαιρία αυτή, διότι ξεκινάει αύριο η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Τον θυμάστε? Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν ο Αγιατολάχ που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν 4 μήνες και κάτι μέρες. Αλλά η κηδεία του δεν είχε γίνει ως τώρα, διότι ήταν αδύνατο να γίνει υπό τις συνθήκες του πολέμου, οπότε 4 μήνες και κάτι μετά το Ιράν ετοιμάζεται να πενθήσει το Μακαρίτη για ένα τριήμερο, στη διάρκεια του οποίου η κατάσταση στον κόλπο, μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα είναι ήρεμη. Μουσικά, σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1968, μια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η Τζόνι Μίτσελ, είχε καλέσει φίλους στο σπίτι της, έξω από το Λος Άντζελες, και τρεις από τους φίλους είχαν και τις κιθάρες μαζί και άρχισαν να παίζουν και παίξανε πρώτη φορά παρέα, λέγανε διάφορα τραγούδια και διαπίστωσαν ότι οι φωνές τους τέριαζε πολύ και η ιδιοσυγκρασία τους τέριαζε πολύ. Οι τρεις φίλοι ήταν ο Κρόσμπι, ο Στίλς και ο Νας. Έτσι, ένα βράδυ, σε ένα σπίτι, μετά από ένα πάρτι, γεννήθηκε το πρώτο μεγάλο σούπερ γκρουπ της ιστορίας της ροκ. Ιστορία. Σαν σήμερα, είναι η επέτειος δύο μεγάλων μαχών σήμερα. 324, η περίφημη μάχη της Ανδριανούπολης, την κάναμε στο σχολείο, αν θυμάστε, όπου ο Κωνσταντίνος ο Μέγας νίκησε τον Λυκίνιο. Και 1863, η μεγάλη μάχη του Γκέτισμπεργκ έληξε, 50.000 νεκρούς, η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, η μάχη που έκρινε τη νίκη των Βορείων επί των Νοτίων στον αμερικανικό εμφύλιο. Εδώ στα δικά μας συνεχίζεται και η συγκίνηση και το σοκ και οι αντιδράσεις και η πολιτική συζήτηση με αφορμή αυτήν την τρομοκρατική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης σε 3 σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που άφησαν πίσω τους τραυματίες και μία νεκρή, μια γυναίκα 72 ετών, την Βαγιανέστορος. Μια
συζήτηση που συνεχίζεται και μερικές φορές αδικεί, νομίζω, τον δημόσιο διάλογο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το κύριο. Να τελειώσουν οι έρευνες γρήγορα, να συλλευθούν γρήγορα. Οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία είναι κοντά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζω. Έχει κρίσιμη σημασία κάποια στιγμή να συλληφθούν εκείνοι που νομίζουν ότι βάζουν γκαζάκια και στην πραγματικότητα διακινδυνεύουν ζωές, και να που αποδεικνύεται ότι η διακινδύνευση καμιά φορά πετυχαίνει, όπως στην περίπτωση αυτή. Ένα σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή, νομίζω τα λέει όλα. Στο φόντο ο Λευκός Πύργος, πόλη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2026, λέει η Λεζάντα. Και στο δρόμο ένα τρίκυκλο, σαν αυτό που πρωταγωνίστησε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη πριν από 63 χρόνια. Και απάνω του δύο κουκουλοφόροι. Σαν αυτούς που βάζουν γκαζάκια ή που δέρνουν πριτάνης. Λέω, είναι πολύ κρίσιμο να συλληφθούν οι δράστες, να αποκαλυφθούν τα πρόσωπά τους, να αποκαλυφθεί το δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο υποψίες. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι ποτέ δεν έχει συλληφθεί κανείς για γκαζάκια. Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος έχει μια ανάρτηση στο Facebook, την είδα δημοσιευμένη. Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος έχει μια ανάρτηση στο Facebook, την είδα δημοσιευμένη.

0: μπορούσε να είναι ευεργετικό. Συγχωρήστε το, την αναλογία που δεν είναι πολυδόκιμη, αλλά σκέφτομαι ότι αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, στα χρόνια τα πρώιμα της χρεοκοπίας μετά το 2009-10, ήταν τα χρόνια που ξαφνικά η Χρυσή Αυγή από το εντελώς περιθώριο-περιθώριο που βρισκόταν, κατάπτυστη και δακτυλοδεικτούμενη, άρχισε να αποκτά δραστηριότητα και ανοχή στη δραστηριότητα αυτή. Δέρναν κόσμο, καίγαν σπίτια, κάνανε εφόδους σε μαγαζιά λοδαπών, αλλά ταυτόχρονα περνούσαν οι γιαγιάδες από το δρόμο απέναντι και κάνανε συσίτια που ζητούσαν ανάλυση αίματος για να σου δώσουν φαγητό, να είσαι Έλληνας δηλαδή με DNA. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα κύμα βίας που εξαπλωνόταν σε όλη τη χώρα, στα σχολεία, στις γειτονιές. Πιτσιρικάδες, νέα παιδιά άρχιζαν ξαφνικά να προσιλητίζονται και γύρω γύρω να υπάρχει ανοχή, κυρίως από τις αρχές ανοχή απέναντι στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, και έπειτα ήρθε η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η ανοχή ξαφνικά εξατμίστηκε ολόκληρη, η πολιτεία άλλαξε στάση, το Υπουργείο έκανε αυτό που έπρεπε, συνένωσε τις δικογραφίες και έτσι οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και στην πραγματικότητα το κύμα τελείωσε. Μακάρι, τηρουμένων των αναλογιών, κάτι παρόμοιο να προκαλέσει ο θάνατος, η δολοφονία της γυναίκας Θεσσαλονίκη, της Βάγιας Νέστορος. Αλλά αυτό πρέπει να υπηρετηθεί, νομίζω, και από το δημοσιολόγο, ο οποίος έχει εξοκύλει, ολοφάνερα έχει εξοκύλει. Ο Σάκης Ιωαννίδης γράφει πολύ ωραία στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής Ημέρα ότι η τυφλή και ανεξέλεκτη βία ευδοκιμεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλοτε ακροδεξιό και άλλοτε ακροαριστερό μανδύα. Βρίσκει διάφορες μορφές έκφρασης, από τον άγριο προπυλακισμό του αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου, του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, μέχρι τις συμμορίες ανηλίκων που μαχαιρώνονται στους δρόμους για τα οπαδικά. Η πόλη όμως προτιμά να σιωπά. Ποιος ορθώνει απέναντι στο κύμα της βίας ανάστημα? Είτε έχει ακροδεξιό είτε έχει ακροαριστερό πρόσημο. Το έκανε κάποιος, το τόλμησε ο Γιάννης Μπουτάρης, το πλήρωσε με επιθέσεις και προπυλακισμούς, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η σιωπή συνεπώς συνεχίζεται και όσο σιωπούμε, η μαυρίλα και η καταχνιά απλώνονται. Αυτό είναι το θέμα, όχι οι φτηνές αλληλοκατηγορίες με το μάτι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει. Είναι 10 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπροστά μας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Καλοκαίρι, όπως και να το κάνεις. Καλοκαίρι σημαίνει, με την παλιά λογική, καραβάκι, κατάστρωμα, ένα σάκος στην πλάτη και ένα σακίδιο με τα λίγα πράγματα του καλοκαίρινου τριημέρου, αλλά το πρώτο Σαββατοκύριακο έχει μια αναταραχή, γιατί στο λιμάνι της Ραφίνας, από όπου ξεκινάνε πολλά πλοία, πολλά δρομολόγια για Κυκλάδες, έχουμε απεργία. Παρακάλεσα τον Μινά Τσαμόπουλο, το φίλο και καλό γνώστη των θεμάτων της ναυτιλίας και της ακτοπλοείας, να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Μινά.
1: Καλημέρα, Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι,
0: για
1: έχουμε
0: πες.
1: Ένα θέμα.
0: Γιατί γίνεται όλο αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, είναι ένα το θέμα, έχει να κάνει, αφενός είναι πολλά τα πλοία πλέον, χωρίς να υπάρχουν υποδομές. Αφετέρου, κάθε βράδυ
0: ανακαθιστά. Ναι, αυξάνεται ο αριθμός των πλοίων, γιατί αυξάνεται η ζήτηση, αλλά δεν αλλάζουν τα λιμάνια.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές. Οπότε, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κάθε βράδυ διανυκτερεύουν μέσα στο λιμάνι μόνο 4 πλοία. Στην αρχή ήταν 5, από σύνολο 7 πλοίων. Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφίνας είπε για θέματα ασφάλειας από 5 θα είναι 4. Οπότε, κάθε βράδυ εκ περιτροπής, 3 πλοία είναι αρρώδου έξω από το λιμάνι, που δεν υπάρχει ασφάλεια σαν κυροβόλιο. Συνήθως ένα ταχύπλοιο της CGS πάει Λαύριο και Δένη.
0: Γυρίζει πίσω το πρωί.
1: Ότι είναι το αγκυροβόλιο το πρωί που έχουν καθυστερήσει, γιατί πρέπει να φύγουν για δρομολόγια αυτά που είναι δεμένα, να μπουν τα άλλα που είναι έξω. Διαμαρτύρεται ο κόσμος. Υπάρχει χορύπανση το βράδυ από τα πλοία που είναι αρρώδου με τις πρωτογεννήτριες και όλα αυτά, και φωνάζουν και για αυτό το ρύπανση. Το κυκλοφοριακό καταλαβαίνεις ότι είναι ασφυξία.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην απεργία σήμερα των ναυτικών, οι οποίοι λένε είμαστε λίγο έξω από το λιμάνι και δεν πάμε σπίτια μας. Θέτουν θέματα ασφάλειας.
0: Γιατί μένουν τα πλοία ρόδο, οπότε και οι ναυτικοί δεν μπορούν να βγουν.
1: Ναι, είναι θέματα ασφάλειας. Να πούμε στον κόσμο ότι τα δρομολόγια της EasyJet γίνονται κανονικά από το Λαύριο. Η απόφαση βγήκε παράνομη και καταχρηστική, αλλά
0: η απεργία,
1: οι ναυτικοί κατέβηκαν κάτω, γιατί έχουν και τη στήριξη της

0: τοπική κοινωνία, Παύλο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι και αυτό μια άλλη διάσταση. Να πούμε ότι τα πλοία που θα έρθουν από Κυκλάδες από το απόγευμα και μετά θα εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγια τους.
1: Θα δέσουν δηλαδή στη Ραφίνα.
0: Θα τους αφήσουν να δέσουν τα πλοία και να κατεβεί ο κόσμος. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχει μια αναστάτωση. Και δεν βλέπω τη λύση.
1: Αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω. Τι λύση μπορεί να δοθεί σε αυτό? Γιατί όντως δεν χωράει το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Έχουν δοθεί περισσότερες άδειες δρομολογίων από ό,τι αντέχει το λιμάνι. Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Αλλά τις άδειες δεν μπορεί να τις πάρεις πίσω, φυσικά.
0: Ναι, όχι.
1: Και το λιμάνι της Ραφίνας επίσης δεν μπορεί να το μεγαλώσει.
0: Ούτε μπορεί να το μεγαλώσει. Βολεύει, γιατί ακούω και για Λαύριο που λένε. Ναι. Σωστή η επισήμανση. Αλλά το Λαύριο δεν έχει. Είναι πολύ μακριά. Δεν εξυπηρετεί όπως η Ραφίνα, ούτε τα φορτηγά τα οποία είναι στο Ρέντι και στο Μοσχάτο τα εξυπηρετεί το Λαύριο για να μεταφέρουν τις δαλίκες. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να επισημάνουμε.
1: Γιατί αρχικά υπήρχε αυτό το σχέδιο, από ό,τι θυμάμαι, ότι τα περισσότερα δρομολόγια των Κυκλάδων να μεταφερθούν στο λιμάνι του Λαυρίου, που είναι μεγάλο δεν και έχει χώρο, αλλά.
0: Δεν έχει σταθερή γραμμή και συγκοινωνίας.
1: Ναι.
0: Είναι μακριά. Δηλαδή, φίλος σήμερα το πρωί έκανε μία ώρα και ένα τέταρτο το Χαλάνδρι, χωρίς κίνηση με το αυτοκίνητό του να πάει στο Λαύριο για να φύγει. Είναι ένα παζ. Το σημασία έχει ότι δεν χωράμε πλέον.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά σημάδια ότι έχουμε πέσει στο άρμα του, στο πιάτο του τουρισμού και τσιμπολογάμε όλοι, γιατί ο τουρισμός αυξάνεται ραγδαία και αφήνει εισόδημα και φέρνει δουλειές και λεφτά και τα λοιπά, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι οι υποδομές μας μπορεί να έχουν ήδη ξεπεραστεί και να μην αντέχουν. Και δεν είναι μόνο τα λιμάνια, είναι τα νερά, είναι η αποκομιδή σκουπιδιών στα νησιά, είναι οι δρόμοι, είναι όλα.
0: Είδες και ακόμα και το Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται έργα για την επέκτασή του.
1: Α, ναι, καλά. Όποιος ταξιδεύει αυτές τις μέρες στο Βενιζέλος.
0: Καλά, μέσα στο καλοκαίρι να έχει καθυστερήσει και που να μπει και ο Αύγουστος να γίνει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, γκρινιάξαμε.
0: Αυτό, έλλειψη υποδομών. Δεν γκρινιάξαμε. Αποτυπώσαμε
1: την πραγματικότητα. Είπαμε την πραγματικότητα, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να καλή σου
0: μέρα. Εγώ, Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια.

0: Μικρή μουσική σημείωση, σαν σήμερα το 1969 έφυγε από τη ζωή ο Brian Jones, ο άνθρωπος που ίδρυσε το συγκρότημα των Rolling Stones. Είναι εκείνος ο οποίος είχε δημοσιεύσει κάποια στιγμή το 1962 σε ένα μουσικό περιοδικό μια μικρή αγγελία: ψάχνω μουσικούς για να φτιάξουμε μια rhythm and blues μπάντα. Στην αγγελία απάντησαν δύο πιτσιρικάδες, φίλοι παιδικοί. Ο ένας ονομαζόταν Mick Jagger, ο άλλος Keith Richards. Έτσι φτιάχτηκαν οι Rolling Stones. Ο Jagger και ο Richards σιγά σιγά έγιναν οι stars του συγκροτήματος, τον παραγκώνησαν τον Brian Jones. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν το κορίτσι του Brian Jones τον εγκατέλειψε για να τα φτιάξει με τον Keith Richards. Και κάποια στιγμή, ένα βράδυ δηλαδή, σαν σήμερα ακριβώς, 1969, στην πισίνα του σπιτιού του βρέθηκε ο Brian Jones νεκρός, με πολύ αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά στο αίμα. Ήταν μόλις 27 ετών και έτσι γεννήθηκε αυτή η επιδημία, το Club 27, το που λέγεται στην μυθολογία της, του rock and roll, η επιδημία star της rock να πεθαίνουν ξαφνικά στα 27 τους. Ο πρώτος ήταν ο Brian Jones. Δύο χρόνια αργότερα, ίδια μέρα, ο Jim Morrison. Αργότερα ή μάλλον νωρίτερα ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, όλοι τους στα 27, και αργότερα ο Kurt Cobain και τελευταία η Amy Winehouse. Υπάρχει μια κατάρα των 27 ετών. Στα 27 σου, αν είσαι αληθινός rockstar, πεθαίνεις. Λοιπόν, έρχεται ώρα για διαφημίσεις. Έχω να σας θυμίσω ότι
1: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
7: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
6: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
7: Νόβα 931.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
12: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: ΑΚΜΗ σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Κατά έλεγχο φορτηγού από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειου Ελλάδας, εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Τα όπλα δεν έφεραν σηριακούς αριθμούς, όπως σε αντίστοιχες υποθέσεις που χειριστήκε η αστυνομία το 2025 και το 2026. Στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην τριπλή δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τόνισε σήμερα στον Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Επέσημαν επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Συνελήφθησαν 7 μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίσουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στη στάση που τήρησαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της χώρας του στον πόλεμο στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 34 από τα λεπτά, πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου σήμερα. Είναι μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό το κλαμπ των 27ριδων, γιατί σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο πρώτος 27ρης rockstar, ο Brian Jones, το Rolling Stones. Δύο χρόνια αργότερα, 1971, σαν σήμερα, έφυγε αυτός, ο Jim Morrison, των The Doors. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, ένα ενδιαφέρον θέμα, μεγάλο θέμα μάλλον, είναι οι αλλαγές στον κανονισμό των πολυκατοικιών. Είναι πρώτο θέμα σε δύο εφημερίδες σήμερα, στην Καθημερινή και τα Νέα. Τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών, λέει η εφημερίδα Καθημερινή, όπου 1116 διαφορετικά νομοθετήματα που διέπουν την ζωή σε μια, ή μάλλον τη συμβίωση σε μια πολυκατοικία, θα ενοποιηθούν σε έναν κώδικα που θα απλοποιεί τα πράγματα και θα λύνει διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα να πρέπει να κάνεις μια εργασία μόνο στην ταράτσα και να μην μπορείς να την κάνεις γιατί ένας και μόνο ένικος διαφωνεί, ή να μην μπορείς να λύσεις τα απλά προβλήματα της καθημερινότητας, παλιά και καινούργια, όπως για παράδειγμα οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην πιλωτή. Μιλώντας για τέτοια ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέρον είναι επίσης, γίνεται κάθε χρόνο, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών κάνει μια έρευνα για το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για το 2024, που είναι τα στοιχεία φυσικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό, δηλαδή πρωτόδικα πριν πάει στο φετείο, ήταν 638 ημέρες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100. Είμαστε περίπου 1:6 σε καθυστέρηση. Πολιτικά, ένα γεύμα, δείπνο, δεν είμαι σίγουρος τι ήταν, του Αντώνη Σαμαρά με τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει ταράξει τα νερά. Και μια ακόμη δημοσκόπηση ήρθε να κλείσει τον κύκλο χτες από τη Μέτρο Ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να τσιμπάει λίγο, από το 22,7 στο 25. Το κόμμα Τσίπρα σταθερά στη δεύτερη θέση και με ελαφρώς ανωδική τάση, 14 από 12 πριν ένα μήνα. Τρίτο το Πασόκ στο 9,4, η Καριστιανού σε νέα πτώση από 8 στο 6 και ούτω καθεξής. Σκάει και το κόμμα 3, ημερολόγιο Παρασκευής 3 Ιουλίου. Να υποδεχθώ την καλεσμένη του ημερολογίου σήμερα, είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα, και σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές μας, όσο μπορεί να είναι καλημέρα, γιατί είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής στις εισαγωγικές παρεμβάσεις της εκπομπής ότι περισσεύει ακόμα η συγκίνηση, η απορία και ο θυμός για το γεγονός ότι μια κοπέλα δολοφονήθηκε, δεν έχασε τη μητέρα της. Θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια γυναίκα χάνει τη ζωή της, ναι, γιατί η κόρη της είχε επιλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι και άλλες. Μπορώ να ταυτιστώ. Τι σημαίνει η επιλογή μιας νέας γυναίκας να ασχολείται με τα κοινά για τη μητέρα της. Δεν μου αρέσει η αυτοθυματοποίηση, αλλά μνήμες να χτυπάει το τηλέφωνο 3 η ώρα στο σπίτι της μητέρας μου και να ακούει διάφορα για τη ζωή της κόρης της και την ίδια, με όσα ξέρετε συνοδεύουν συνήθως τις γυναίκες, όχι τους άντρες στην πολιτική, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε αφήσει πίσω. Και έχετε απόλυτα δίκιο όταν είπατε ότι ο δημόσιος λόγος έχει εξοκύλει. Έχει εξοκύλει, μετριοπαθώς το είπατε, αλλά ζούμε και σε μέρες που ο ήρεμος πολιτικός λόγος θεωρείται πολιτικά αδύναμος. Πράγματι έχει εξοκύλει. Και θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι η δημοκρατία δεν προστατεύεται μόνο αν καταδικάζει τη βία από όπου αν προέρχεται, λέγαμε παλιά, αλλά προστατεύεται και με την αποφυγή κάθε ρητορικής που μπορεί να τροφοδοτήσει το διχασμό και το μίσος. Και δίπλα στο θυμό μου, δίπλα στην αγωνία που έχω ως γυναίκα, σας λέω ότι η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέβδει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για να έχουμε εν ώψη των εκλογών μια γνωστή για τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός, μικροκομματικά ωφέλη, δεν είναι απλά χαρακτηριστή, είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα ο τρόπος και το περιεχόμενο της αντρές της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κόμματος.
0: Ωραία.
1: Που δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία. Κυρία Τσιμά, οι ακροάτριες σας και οι ακροατές σας που μπορεί να έχουν εξοικείωση με τις διάφορες πλατφόρμες, τους καλώ να ανατρέξουν να βρούνε την ομιλία του πατέρα Μητσοτάκη στη Βουλή για τη δολοφονία του γαμπρού του, του Παύλου Μπακογιάννη, που δεν διανοήθηκε να κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και είχε χάσει το γαμπρό του και είχαν μείνει τα εγγόνια του ορφανά. Και τώρα έχουμε ένα γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μας πήξανε με την αριστεία. Αυτοί οι ανεπάγγελοι που δεν ξέρω πώς πήραν και τα πέτσινα βιβλία τους, να μπερδεύουν ιστορικές περιόδους, να μπερδεύουν τον Ελλάς που πολεμούσε συνεργασία με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής έναντι των φασιστών και των ναζιστών, με καινούργιους φορείς. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε. Θα μου πείτε, μιλάω σε εσάς. Μιλάω σε εσάς σήμερα, γιατί έτσι είχαμε κανονίσει. Και όταν ξέρουμε ότι έχουμε δημοσιογράφο που έχει δολοφονηθεί και δεν έχουμε βρει ακόμα τους υπεύθυνους, όταν έχουμε δημοσιογράφους, κύριε Τσίμα, φαντάζομαι ίσχυε και για εσάς, που έχουν υπάρξει θύματα βίας, η υποχρέωση των πολιτικών, των κομμάτων, των μέσων, είναι να αποφύγουν κάθε ρητορική μίσους.
0: Σας άκουσα και δεν σας διέκοψα να το πείτε. Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, είναι, εγώ λέω, είναι πραγματικά πολύ παρήγορο, αν είναι μια ένδειξη ωριμότητας της δημοκρατίας, το ότι αυτή τη φορά είχαμε κάτι φοβερό, μια τρομοκρατική επίθεση που αφήνει πίσω της μια γυναίκα νεκρή. Όπως το είπατε εσείς, δηλαδή, στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε η μητέρα μιας γυναίκας, επειδή αυτή η νέα γυναίκα είχε διαλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Ανεξάρτητα, δεν έχει καμία σημασία με ποιο κόμμα δραστηριοποιείται. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Το ερώτημα που θέτει, για να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η άλλη πλευρά είναι γιατί αυτό δεν γινόταν σε άλλες περιστάσεις. Γιατί, ας πούμε, άλλοτε ακούγαμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα από ποια μεριά είσαι, αν είσαι από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που τις ρίχνουν. Και αυτά δεν έχουν με καθαρό τρόπο αποδοκιμαστεί, είναι λογαριασμοί που δεν έχουν κλείσει καθαρά.
1: Κύριε Τσίμα, αυτό... και το μεταφέρετε εσείς βέβαια, είστε αναγκασμένος εκ της θέσης σας, αυτό από το Χαρίλαο Φλωράκη που έλεγε ότι από τέτοιες ενέργειες ούτε η αριστερά ωφελείται, ούτε η δημοκρατία, μέχρι και σήμερα, εγώ ένα ξέρω, ότι η αλακάρτ καταδίκη της βίας έχει υπογραφεί. Και αυτή είναι η υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού. Διότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί εργαλειοποιώντας νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ επιθέσεις σε βάρος της αριστεράς. Να σας θυμίσω ποια ήταν η αντίδραση στις Μολότοφ που έφευγαν σε σπίτια και γραφεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω αν υπήρχε αντίδραση, αντιθέτως υπήρχε και λιδωρία από κάποιους συναδέλφους σας, ο Θεός να τους κάνει, όταν ο Κοντζιάς έπαιρνε σε φάκελο σφαίρες στο σπίτι του. Και κάτι ακόμα, εγώ θυμάμαι σε δημόσια θέα να καρδιοχτυπούμε γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος τον λίτζαραν στην πλατεία του Συντάγματος, στην πλατεία της Δημοκρατίας. Τον κύριο Κουνουμουτσάκο σας λέω. Και επειδή υπήρχε ένα ακροδεξιό κοινό, η Νέα Δημοκρατία δεν το καταδίκασε. Άρα θέλω να σας πω ότι πράγματι έχετε δίκιο ότι δεν μπορούμε τέτοιου είδους, δεν μπορώ να βρω και τους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή, τέτοιου είδους γεγονότα να τα κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η αριστερά, η προοδευτική παράταξη έχει δυστυχώς ένα μακρύ κατάλογο θυμάτων από τη δεξιά και ουδέποτε είχε αστερίσκους, έβαζε ερεσιμότητες και ερωτηματικά όταν κάποιοι άνθρωποι δολοφονούνται.
0: Ναι, απλώς καλό είναι να μην το ανακυκλώσουμε τώρα, δηλαδή να μην πάμε πάλι σε μια διαδικασία οι νεκροί σας και οι νεκροί μας, πόσους έχει, πόσοι
1: προς
0: έχουν υποστεί βήμα βία από της μίας πλευράς ή της άλλης πλευράς. Αυτό είναι το, αν θέλετε, αυτό είναι και το πρόβλημα. Εγώ είπα, κάνοντας μια αυθαιρεσία και μια μάλλον ανίκια σύγκριση, ότι όπως υπήρχε μια ανοχή, διαδεδομένη ανοχή, μακρά ανοχή και από τις αρχές και από ένα μέρος κοινωνίας στη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, στην εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής για μήνες και μήνες, εκεί μετά το 2000, γύρω στο 2012 και μετά, η οποία με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κόπηκε μαχαίρι, γιατί χάθηκε η ανοχή και άλλαξε στάση πολιτεία.
1: Έπρεπε να δολοφονηθεί Έλληνας υπήκος.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι,
1: γιατί όταν
0: γιατί
1: δολοφονούσαν μετανάστες,
0: η δολοφονία των Αλλαδαπών δεν μας συγκινούσε.
1: Δεν μέτραγε η ζωή του στη χώρα που γέννησε.
0: Το θέμα είναι αν αυτός, η δολοφονία αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, μήπως βοηθήσει στο να σπάσει και με ένα κλίμα ανοχής που υπάρχει απέναντι σε αυτού του είδους τη βία. Λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, γκαζάκια είναι. Γιατί τι είναι τα γκαζάκια? Δεν αλλάζουν, δεν έχουν καμιά διαφορά από τις κανονικές βόμβες, τις συνέπειες που μπορούν να έχουν. Απλώς είναι πολύ απλούστερα στην τεχνική τους και στην ικανότητα του και του τελευταίου ανθρώπου να τα χρησιμοποιεί.
1: Μα κύριε Τσίμα, όμως.
0: Να σπάσει αυτή η ανοχή.
1: Εδώ δεν μιλάμε για ανοχή. Εδώ μιλάμε ότι επί 10 συναπτά έτη έχουμε μία συμπεριφορά η οποία καλλιεργείται, διατρανώνεται από μέρους του κυβερνώντος κόμματος. Μετά η ανοχή στον όποιον πολίτη που επειδή δεν βγάζει την καθημερινότητα δεν θα ασχοληθεί με το ότι μία νέα κοπέλα έχει μαυροφορεθεί. Μετά, δηλαδή πώς θα τις μοιράζουμε τις ευθύνες σε τούτο τον τόπο? Όταν, ξαναλέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε το κυβερνών κόμμα δια του τρομερού αυτού τύπου εκπροσώπου της, ο οποίος έκανε καριέρα επειδή έφτιαξε λέει καλύτερο βιογραφικό και βρέθηκε σε εταιρείες ας πούμε που λειτουργούσαν για να σπηλώνουν τους αντιπάλους του. Αυτό που καταλαβαίνει από την μαυροφορεμένη αυτή τη στιγμή η κοπέλα είναι να πάει πίσω και πριν από τον εμφύλιο και ως κουμπούρας, αλλά και αυτός στέει. Όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μας είπε κάποια στιγμή ότι γιατί ένα 17χρονο παιδί να πρέπει να ξέρει για τη δολοφονία του Πέτρουλα, τότε πώς να μην υπάρχει ανοχή?
0: Τώρα, όταν συνεννοηθήκαμε αυτή την συζήτηση, είχα στο μυαλό μου τα πολιτικά κυρίως. Βεβαίως, αυτό που συνέβη
1: είναι
0: τόσο δραματικό.
1: Απολύτως
0: πολιτικό. Απολύτως πολιτικά. Και τόσο δραματικό, ώστε δεν μπορείς παρά να το βάλεις πρώτο σε κάθε είδους κουβέντα αυτόν τον καιρό. Αλλά ας κρατήσω λίγο χρόνο να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με εσάς? Γιατί είναι ένα άλλο είδους δράμα αυτό. Τι θα γίνει στην αριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιοι θα μείνουν πίσω. Δεν έχω καταλάβει εσείς τι προτείνετε, να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές έτσι και αλλιώς χωριστά αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα?
1: Καταρχάς να θυμίσουμε στις ακροατές σας και στους ακροατές σας ότι είχαμε συνομιλήσει στις 27 Μαΐου.
0: Θυμάμαι. Μόλις είχε φτιαχτεί, ιδρυθεί η Ελλάς.
1: Είχαμε συνομιλήσει τότε και είχαμε εξετάσει μαζί τι θα σήμαινε και τι όφιλε να σήμαινε η τότε αναμενόμενη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ενώ δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, ας πούμε απλώς ότι υπήρχε στη συνομιλία μας μια τραγική διορατικότητα, είχα πει ότι και μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν σημαίνει ότι θα διασφαλίσουμε ότι βγήκαμε από αυτή την πραγματικά κλισέ είναι η έκφραση, πραγματικότητα, φάση καμπής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ερχόμαστε τώρα οι δυο μας, συνομιλούμε μετά από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, συνομιλούμε μετά την δημιουργία του φορέα, του νέου, συνομιλούμε μετά από μια συνέντευξη που έδωσε μόλις την προηγούμενη Πέμπτη ο επικεφαλής του νέου φορέα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία με σχήματα στον ευρύτερο.
0: Στον κύκλο του. Έτσι ακριβώς,
1: στον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Λοιπόν, άρα είμαστε σε μια νέα φάση. Άρα όσοι και όσες θεωρούσαμε ότι όταν προτείναμε έναν οδικό χάρτη για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές με διεύρυνση συμμάχων για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όσοι και όσες προτείναμε ανασυγκρότηση και αναδιάταξη των οργάνων με προεκλογική στόχευση και όσοι προτείναμε μια καθαρή απόφαση για συμμετοχή σε εκλογές ώστε να έχουμε ένα καταλυτικό ρόλο στην προοδευτική παράταξη για ενωτική δράση μετά τις εκλογές, δεν ήμασταν μια εκτρή μειοψηφία, ήμασταν εκείνοι που ψύχρεμα, παρά ενδεχομένως τις ενστάσεις μας, τις αναχώρια μας, την αγωνία, διαβάζαμε την πραγματικότητα. Τώρα θα έχουμε εκ νέου Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου πια. Θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Τσίμα, ότι αυτό που βρέθηκα να είμαι στη μειοψηφία είναι κρυστάλλινο και ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται αποσαφήνιση. Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τον νέο φορέα. Έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά τη δεξιά. Το είχα πει και τότε στη συνομιλία μας. Για να μην γίνουν οι δύο κυβερνητικές θητείες τρεις, να μην γίνουν τα 7 χρόνια 11. Θα είναι καταστροφικό από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική ή βάσει των τελευταίων αποτρόπαιων θλιβερών γεγονότων για την κοινωνική συνοχή.
0: Τι προτείνετε?
1: Εμείς προτείνουμε να υλοποιήσουμε έστω και καθυστερημένα τις αποφάσεις του συνεδρίου. τις επαναλαμβάνω με κίνδυνο να ενοχλήσω τους ακροατές και τις ακροατρίες σας και να γυρίσουν σταθμό και συχνότητα, ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε μια καθαρή απόφαση στη βάση των τριών σημείων που μόλις σας προανέφερα, να σηματοδοτήσουμε μια καθαρή νέα αρχή, να στείλουμε ένα σήμα επανεκκίνησης σε φίλους, ψηφοφόρους, υποστηρικτές, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε καταστεί παρατηρητές των όσων γίνονται στους όμορους χώρους, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του Νέου Φορέα, και να του γίνει επιπεδίο του πολιτικού μας έργου, να προβάλλουμε τις επεξεργασμένες προτάσεις. Εσείς σήμερα είστε αναγκασμένος να με ρωτάτε για την καινούργια συνεδρίαση. Δεν το κάνετε γιατί είστε μίσθανο όργανο σε ένα σχέδιο να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε το ραδιοφωνικό χρόνο να με ρωτήσετε για την εξωτερική πολιτική ενόψη και τη συνάντηση του ΝΑΤΟ. Έχετε
0: καλά, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα που θα το κουβεντιάσουμε.
1: Θα
0: είναι
1: όλο το
0: μεγάλο θέμα τη μεγάλη εβδομάδα, αλλά θέλω να γίνει σαφές αυτό το μυστήριο, τι θα γίνει με εσάς, με το χώρο. Να σας το ρωτήσω πολύ απλά. Αν ο Αλέξης Τσίπρας πρώτων εκλογών έλεγε ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, φτιάχνουμε μια εκλογική πλατφόρμα στην οποία συνεργαζόμαστε και αποδέχομαι τον ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει, θα λέγατε ναι, να πάμε?
1: Αν πηγαίνουμε με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως, εγώ επειδή δεν μπορώ να πηγαίνω ούτε με παραπολιτικά, ούτε με εικασίες, ούτε με υποθετικά ερωτήματα, πηγαίνω με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο επικεφαλής του Νέου Φορέα είπε ότι ούτε προεκλογικά και θα δούμε μετεκλογικά, θα μπούμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Λοιπόν, άρα εγώ που είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που κάποιοι και κάποιες αγωνιστήκανε για να είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα περνάω το επόμενο χρόνο μου με εικασίες, με σχολιασμούς και θα βαράω και το κεφάλι μου στον τοίχο, διότι πια δεν είναι εικασίες και σχολιασμοί. Ο ίδιος ο επικεφαλής είπε ότι δεν τίθεται συνεργασία για τον καινούριο φορέα. Λοιπόν, και ενδεχομένως προλαβαίνοντας και άλλη ερώτησή σας, θεωρώ ότι τα στελέχη μας, εμείς δηλαδή που έχουμε θέση ευθύνης, αυξημένη ευθύνη απέναντι στα μέλη μας, έχουμε και χρέος να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα, μετέχοντας, ψηφίζοντας στην Κεντρική Επιτροπή και δουλεύοντας με όλες τις δυνάμεις μας για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι φυσικά η αυτοακύρωσή του, που δεν είναι η αυτοπεριευθερωποίησή του, αλλά είναι η συμμετοχή του συντεταγμένα, οργανωμένα με τις θέσεις μας σε εκλογές, με ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο για να προκύψει εκτός του Νέου Φορέα που μας το έχει πει σε χίλιους τόπους.
0: Άρα συνεργασίες σε άλλο επίπεδο, με άλλους, όχι με το καινούριο.
1: Αλλά δεν τις ξεκινήσαμε και ποτέ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δούρου. Θα τα ξαναπούμε προφανώς σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα που αρχίζει. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Yes.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Τελευταία σελίδα ημερολογίου για σήμερα είναι 3 Ιουλίου, δηλαδή αύριο είναι η επέτειος. Είναι 250 χρόνια, ένα τέταρτο χιλιετίας, από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική θα γιορτάσει αύριο με τον τρόπο τον παραδοσιακό, δηλαδή κάμπινγκ, μπάρμπεκιου, hot dog, τηγανιτά κοτόπουλα. Η Ουάσιγκτον δεν θα γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί ο παραδοσιακός τρόπος ήταν εκεί στο μεγάλο γρασίδι να μαζεύεται κόσμος με τα ψυγιάκια του, τα φορητά, με τις κουβέρτες του, με τα παιδιά να παίζουν, με τα φρίσμπις και την ορχήστρα να παίζει.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Μεγάλες για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με επιδότηση επιτοκίου τα δύο πρώτα χρόνια και διάρκεια από 2 έως 12 χρόνια. Αν σας ενδιαφέρει, ρίξτε μια ματιά στο nbz.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
9: Νόβα 931.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
12: Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
12: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
21: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
24: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
25: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
0: Scrap Afi Momjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
24: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ξάνθη. Καλώς ήρθατε στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλώς βρεθήκαμε. Εδώ είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 11, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Nova 31. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου. Και σήμερα μαζί θα δούμε τα νέα της ημέρας και όλους έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Να θυμηθούμε πως επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε, να μοιραστείτε μαζί μας θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και φυσικά να παρακολουθήσουμε παρέα την επικαιρότητα της ημέρας. 3 Ιουλίου σήμερα, ημέρα Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας τα νέα και τις εξελίξεις. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού. Είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα στο Nova 931 και στη συνέχεια της εκπομπής θα μεταφέρουμε όλα τα νέα της ημέρας σε εσάς, τους φίλους ακροατές. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Εδώ στο Nova 931, παρέα μας είναι το Κτήμα Restaurant Coffee and Dessert, ένας υπέροχος χώρος με εξαιρετικά προσεγμένο μενού. Κοντά μας καθημερινά και τα πρωινά, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, κάνετε κρατήσεις φυσικά στο 2541-0210. Το κτήμα είναι εδώ, κοντά μας, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως είναι ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Από νωρίς το πρωί για καφέ, φυσικά στη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να κάνετε τη μεσημεριανή σας κράτηση και το βραδάκι, απόγευμα προς βραδάκι, το κτήμα και πάλι κοντά μας, έτσι να μας εδροσίσει και να μας προτείνει τα καλύτερα σε ένα όμορφο περιβάλλον, δοκιμάζοντας αγαπημένες ελληνικές γεύσεις όλων των εποχών.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά βλέποντας ορισμένα από τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

Συνάντηση παρέμβαση με τον Άδωνη Γεωργιάδη για τα αναλώσιμα των καρκινοπαθών. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Πουρτσακίδου, αποκαλύπτει πως βάλαμε το θέμα σε τροχιά λύσης. Δεν είναι δυνατόν οι ασθενείς να πληρώνουν από την τσέπη τους τα απαραίτητα υλικά των θεραπείων τους. Μάλιστα, υπάρχει δημοσίευμα που φιλοξενείται στην εφημερίδα Εμπρός, το οποίο μπορείτε να ρίξετε μια ματιά. Ωστόσο, να πούμε ότι η συνάντηση του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φιλονομού Ξάνθης, παραμένοντας ζωηρή, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έφερε στο προσκήνιο ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς στις θεραπείες κατοίκων. Όπως επισημαίνει μιλώντας και η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Μέρη Πουτσακίδου, το ζήτημα της μη κάλυψης των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών από τον ΕΟΠΗ τέθηκε με σαφήνεια στον Άδωνη Γεωργιάδη, με τη δέσμευση μάλιστα ότι θα προωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την επίλυσή του. Η συνάντηση συνοδεύτηκε παράλληλα από θετικές εξελίξεις για το νοσοκομείο Ξάνθης και από συζητήσεις για τον εξυγχρονισμό αλλά και την ανθρωποκεντρική αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας.

0: στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με περισσότερα θέματα της ημέρας. Η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και αποτελεί βασική δραστηριότητα για το μέλλον μας. Η εταιρεία των αδερφών Μουμτζάκη σήμερα ξεχωρίζει, γιατί διαθέτει όλες τις άδειες που επιτρέπουν να αναλαμβάνει η τελική αδειοδοτημένη αλλά και επιστοποιημένη απόσταση οχημάτων. Σκράμπ FM Μουμτζάκη στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 2541-0266-55, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Γονείς και παιδιά ενημερώθηκαν για την πρόληψη ατυχημάτων το καλοκαίρι από την ΟΔΙΑΚ Ξάνθης. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τσιμπήματα, αλλεργίες, αιμορραγίες και θερμοπληξία. Με το αρκετά έντονο ενδιαφέρον γονέων και παιδιών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, το ενημερωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η διασωστική ομάδα ΟΔΙΑΚ με κεντρικό θέμα ατυχήματα το καλοκαίρι. Μάλιστα, κυρία Στριμοπούλη ήταν κοντά μας τις προηγούμενες μέρες, μας είχε ενημερώσει για το σχετικό σεμινάριο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους της θερινής περίοδου, ενώ παράλληλα τους δόθηκε η ευκαιρία να μάθουν πρακτικούς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Η

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Momjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και μια μεγάλη παρέα στο Nova 931 καθημερινά στη δική σας συντροφιά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Παρέα μας η Σκράμπο Αφίμου Μτζάκη συλλέγει και ανακυκλώνει υλικά ενώ διαθέτει κάδους απορριμμάτων και μπαζόν προς ενοικίαση. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό για να μάθετε όλες τις κατάλληλες πληροφορίες. 2541-0266-55. Σκράμπο Αφίμου Μτζάκη από τον 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας κοντά σε κάθε σας ανάγκη για ανακύκλωση. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, ξεφυλίσσοντας περισσότερα τα νέα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μια δυσάρεστη είδηση. Κατέληξε ο 18χρονος που έπεσε από το μηχανάκι του. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στις Σέρρες, όταν ο 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Ο νεαρός είχε διακομιστεί σε σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, όπου οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή, κάτι που όμως τελικά δεν κατάφεραν. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931. Συνεχίζουμε παρέα, βλέπουμε τα θέματα της ημέρας, τα οποία είναι αρκετά, και φυσικά τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους, πρωινό γεμάτο ενημέρωση, μουσική, ψυχαγωγία, διαγωνισμοί και φυσικά όλα τα θέματα της ημέρας που αφορούν την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ενισχύεται η πυροσβεστική στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. 5 νέοι πυροσβέστες στην Ξάνθη. Ανακοινώθηκε η κατανομή για 55 οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητείας στην περιφέρεια. Δήλωση του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Συνολικά 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία. Αναμένεται να ενισχύσουν άμεσα την περιφερειακή πυροσβεστική διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η κατανομή των οργανικών θέσεων ανακοινώθηκε επίσημα την 5η εχθές, 2 Ιουλίου του 2026, από το αρχηγείο μάλλον του πυροσβεστικού σώματος, στο πλαίσιο της συνολικής πρόληψης 600 πυροσβεστών στην επικράτεια. Έτσι λοιπόν, μαθαίνοντας περισσότερα σχετικά με τα νέα αλλά και τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση αποσκοπεί στην κάλυψη κέριων επιχειρησιακών αναγκών, θωρακίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο της υπηρετικής όσο και της νησιωτικής Θράκης αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας, απέναντι στις προκλήσεις της τρέχουσας αντιπυρηνικής περίοδου. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εξιχνιάστηκαν 20 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων. Χειροπέδησε 3 μέλη εγκληματικής ομάδας. Επιβεβαίωση του Ξάνθη Πως συγκεκριμένα από το επίσημο δελτίο τύπου της Ελλάς για τον παράστο των 20 κλοπών. Η αστυνομία επισημοποιεί την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας και τις 3 συλλήψεις, τις οποίες αποκαλύψαν εχθές συγκεκριμένα, πρώτη με αποκλειστικές πληροφορίες. Πλήρη αλλά και επίσημη επιβεβαίωση έλαβε το χθεσινό αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ξάνθη Πως, το οποίο μάλιστα έφερε πρώτο στο φως της δημοσιότητας τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπήρας κλοπών στην Ξάνθη. Μάλιστα, με σημερινό επίσημο δελτίο τύπου, η αστυνομία επισημοποιεί τις λεπτομέρειες για τις 20 εξιχνιάσεις αλλά και τις περιπτώσεις της συλλήψης των δραστών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση για την ώρα να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά και σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 12 ακριβώς. Ένας φιλόξενος χώρος στην παρέα μας εδώ στο Nova 931 είναι το κτήμα, κτήμα Restaurant Coffee and Dessert. Βεβαίως καθημερινά κοντά μας και τα Σαββατοκύριακα με ζωντανή μουσική και ένα γευστικό ταξίδι με τις πιο αγαπημένες ελληνικές γεύσεις. Το κτήμα, κυρίες και κύριοι, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 2541 0210 10 και καλή απόλαυση σε όλους.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Ρυθμός
19: ή χαλάρωση.
18: Βουτιές
19: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
18: Στο μπαρ
19: ή στην άμμο.
18: Παραλία
19: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
18: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
19: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
18: The Beach Bar West Side.
19: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
18: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
21: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
22: Πολιτική.
21: Κοινωνία.
22: Κοινωνία.
21: Πολιτισμός.
22: Πολιτισμός.
21: Αθλητισμός.
22: Αθλητισμός.
21: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
23: Νόβα 931.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ακόμη ένα Nova Magazine μόλις ξεκίνησε και σήμερα σας ετοιμάζω πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα, νέα και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Με πολύ ωραίους καλεσμένους, με πάρα πολύ αγαπημένους καλεσμένους, τους οποίους θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια. Για την ώρα να σας προετοιμάσω τι ακριβώς θα ακολουθήσει, να θυμηθούμε αρχικά τους τρόπους επικοινωνίας, 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλημέρα, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας προτάσεις, θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Ακόμη ένα Nova Magazine μόλις ξεκίνησε, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά μαζί παρέα θα υποδεχθούμε τον αγαπημένο Ματέο Τσαχουρίδη, τον οποίο θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε αυτό το Σάββατο υπό την επιμέλεια του Συλλόγου Ποντίου Νομού Ξάνθης. Θα σας τα πω όλα στη συνέχεια. Έχω και ένα διαγωνισμό για εσάς, ο οποίος τρέχει εδώ και αρκετές ημέρες. Θα μάθετε περισσότερα για την ώρα www.novaradio.gr από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Σας περιμένω να περάσουμε ένα πολύ όμορφο, γεμάτο δίωρο μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία και ό,τι άλλο αγαπάτε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Ξάνθη. Καλώς ήρθατε.

Καλημέρα, Ξάνθη. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε, Nova 931 με την Αλεξάνδρα Κουσίδου και Nova Μαγκαζίνο. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, 12 με 2 στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά βλέποντας θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης διοργανώνει σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ενημερωτική μερίδα με θέματα ασφαλιστικά ζητήματα. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους και ενδιαφερόμενους πολίτες και πραγματοποιείται μάλιστα σε εγκαταστάσεις του Συλλόγου σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε μάλλον η ενημερωτική δράση της ΟΔΙΑ Ξάνθης Συλλόγου σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωση, συγκέντρωσε μάλλον η ενημερωτική δράση της ΟΔΙΑ

καταστημάτων και παράλληλες δράσεις για το κοινό. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης συνεχίζει την προετοιμασία του προγράμματος Νέσος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός 2026 με φυσιολατρικές δράσεις, πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές του νομού. Μάλιστα, να σας ενημερώσω πως την ερχόμενη Δευτέρα η κυρία Βασιλική Παυλακάκη θα είναι κοντά μας εδώ στο Nova 31, λίγο μετά τις 12, να μας μιλήσει για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα δράση Νέσος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός 2026. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Να τα μάθετε όλα πρώτη. Μουσική ανάσα και επιστρέφω με τον κύριο Ματέο Τσαχουρίδη εδώ στο Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Καλημέρα, Ξάνθη. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Έχει ακόμα ένα Nova Magazine. Λίγα λεπτά μετά τις 12 πρωινό Παρασκευής 3 Ιουλίου στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Όπως σας ενημέρωσα και νωρίτερα, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, το καλοκαιρινό χορό του διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίου Νόμου Ξάνθης. Σάββατο 4 Ιουλίου στο αθλητικό κέντρο Μερκούριο στο Παλαιό Ζυγό. Στην εκδήλωση, λοιπόν, θα συμμετάσχουν γνωστοί καλλιτέχνες της ποντιακής μουσικής με ώρα προσέλευσης 8.30 συγκεκριμένα και έναρξη προγράμματος 9.30. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσουμε γρήγορα και να μην καθυστερούμε καθόλου τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Ματθαίος Τσαχουρίδης, τον οποίο θα απολαύσουμε αύριο στην Ξάνθη, σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίου Νομού Ξάνθης. Κύριε Τσαχουρίδη, καλημέρα από την Ξάνθη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Με μεγάλη μας χαρά σας περιμένουμε αύριο να σας απολαύσουμε επί σκηνής, εσάς και τους μουσικούς σας. Ξέρουμε ότι σε κάθε σας εμφάνιση δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό και ξέρω επίσης ότι αναγνωρίζετε ότι ο κόσμος της Ξάνθης και γενικότερα της περιοχής μας σας αγαπάει πολύ. Σωστά.
1: Σωστά, και εγώ αναμένω να σας δω από κοντά. Είναι ιδιαίτερη σχέση που έχω με τον κόσμο της Ξάνθης. Δεν ερχόμαστε τακτικά. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με αυτή την ιδιαίτερη δυναμική που έχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση, το ότι σας λείπω και μου λείπετε και όποτε βρισκόμαστε υπάρχει αυτή η υπέροχη έκρηξη συναισθημάτων σε κάθε μας συνάντηση.
0: Έκρηξη συναισθημάτων, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Πόσο σημαντικό είναι να διατηρείται ζωντανή η ποντιακή μουσική παράδοση μέσα από τέτοιες διοργανώσεις, κύριε Τσαχουρίδη, κατά τη γνώμη σας πάνω απ' όλα?
1: Καταρχήν, είναι σπουδαίο το έργο που κάνει ο Σύλλογος Ποντίου Νομού Ξάνθης και φυσικά ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος, όχι μόνο σε επίπεδο ποντιακής μουσικής. Είναι σημαντικό το γεγονός να έρχεται η νεολαία κοντά στην μουσική μας παράδοση. Είναι ό,τι πολυτιμότερο, έστω όχι, αν όχι το πολυτιμότερο, από τα πολυτιμότερα αγαθά που έχει αυτός ο τόπος, να έρθει ο κόσμος κοντά στην ταυτότητά του. Και η μουσική αποτελεί ταυτότητα για ένα έθνος. Κακά τα ψέματα, αποδεδειγμένο αυτό και από σπουδαίους εθνομουσικολόγους και από σπουδαίους επιστήμονες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι το έργο των συλλόγων να συνεχίσουν να διαδίδουν την σπουδαία πολιτιστική μας κληρονομιά. Έτσι λοιπόν, αυτά που κάνουν οι σύλλογοι και κυρίως το καλοκαίρι που ο κόσμος έχει την ευκαιρία να έρθει κοντά, να αγκαλιαστεί, να συνευρεθεί με τους οικείους του, με τους φίλους, με τους συγγενείς, είναι κάτι μοναδικό. Θα έλεγα έχει μια ιερότητα. Ο όρος πανηγύρι πολλές φορές έχει παρεξηγηθεί. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα που έχουμε στη μουσική μας παράδοση και είναι κάτι που μας ενώνει πραγματικά.
0: Όσο αναφορά το ενδιαφέρον των νέων, κύριε Τσαχουρίδη, συμφωνείτε πως αυτό έχει αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια? Γενικότερα, πώς βλέπετε το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για την ποντιακή μουσική σήμερα?
1: Παρατηρείται μια έκρηξη τα τελευταία χρόνια συμμετοχής των νέων ανθρώπων στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των συλλόγων. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, από πάρα πολλές απόψεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της μουσικής μας. Βέβαια, έχει και την ελευθερία ο νέος στην καλοκαιρινή εκδήλωση, στο πανηγύρι, να δει διαφορετικές πτυχές της μουσικής μας. Υπάρχει και αυτή η ελευθερία που μπορεί να δει μια εκδήλωση άκρος παραδοσιακή, μπορεί να δει και κάτι διαφορετικό. Είναι στην επιλογή του, είναι στην κρίση του. Είναι καλό που γίνεται αυτό. Το σημαντικό όμως είναι ότι η νεολαία έχει έρθει πάρα πολύ κοντά στην παράδοση και πολύ κοντά στους συλλόγους. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητή Αλεξάνδρα, πρέπει να το τονίσουμε, και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της μουσικής μας.
0: Εγώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρώ πάρα πολύ έντονα ότι ναι, μεν ο κόσμος και οι νεότερες γενιές, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουν στραφεί πάρα πολύ στην παράδοση. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, η αλήθεια είναι, και το βλέπουμε τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ας μείνουμε στο ποντιακό κομμάτι, στο στοιχείο της λύρας. Ποιος είναι ο ρόλος της λύρας στη σύγχρονη μουσική δημιουργία, κατά την άποψή σας πάντοτε?
1: Καταρχήν, η λύρα είναι αρχαιότατη. Mm-hmm. Η λύρα είναι, η ποντιακή λύρα είναι το σύμβολο της παράδοσής μας. Δυστυχώς, ως πρόσφυγες τέταρτης και πέμπτης γενιάς, τώρα δεν κατοικούμε, δεν είμαστε στην μαμά πατρίδα. Η πατρίδα θα είναι πάντα εκεί και θα είναι πάντα οδηγός μας. Η αναφορά προς την πατρίδα θα είναι ιερή. Η λύρα όμως είναι το σπουδαιότερο σύμβολο της μουσικής μας παράδοσης, αυτή που μας ενώνει. Γι' αυτό και έχει πάρα πολλούς ρόλους, θα παρατηρήσετε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο μέσα από την δική μου πορεία, την καλλιτεχνική και τη δημιουργία της λύρας, μέσα από τις επιλογές που έχουμε κάνει. Είναι πολύ σπουδαίος ο ρόλος της λύρας μέσα στη μουσική γενικότερα. Άρα λοιπόν η λύρα μας ενώνει. Και η λύρα μας ενώνει σε κάθε μουσική εκδήλωση, σε κάθε δισκογραφία, σε κάθε μουσικό φεστιβάλ. Κάθε φορά που ακούμε την ποντιακή λύρα, κουβαλά μία ιστορία, κουβαλά αυτόν τον ήχο, κουβαλά το DNA της ποντιακής ψυχής.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα και θα τολμήσω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο τραγούδι ή μουσική στιγμή που σας συγκινεί ιδιαίτερο όταν το παρουσιάζετε μπροστά σε ποντιακό και όχι μόνο ποντιακό κοινό. Υπάρχει έτσι κάτι πολύ ιδιαίτερο για εσάς που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι ιδιαίτερο. Η πιο συγκινητική στιγμή είναι όταν βλέπεις αυτό το παραλήρημα του κόσμου, τις χιλιάδες κόσμου να έρχονται κοντά σου και να γίνεσαι μία αγκαλιά μαζί τους. Αυτό το συνέστημα νομίζω δεν μπορείς να το περιγράψεις. Δεν μπορείς να περιγράψεις τη χαρά και τη συγκίνηση και την αγάπη που σου δίνει ο κόσμος όταν σε αγκαλιάζει και μεθούμε όλοι μαζί με τις μελωδίες της λύρας, η οποία, ξαναλέω, μας ενώνει, μας συγκινεί και μας κάνει να χορεύουμε, να θυμόμαστε, να κλαίμε, να γελάμε και να είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας.
0: Να είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας. Πολύ σωστά. Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους νέους που ίσως έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον πολιτικό, με τον ποντιακό πολιτισμό μάλλον?
1: Να έρθουν σε επαφή, διότι η πρώτη φορά θα γίνει και δεύτερη και τρίτη. Και πιστέψτε με, αυτό θα συνεχιστεί. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό, γιατί είναι ίσως από τις μοναδικές ελπίδες που μπορεί να έχει ο νέος με την επαφή που θα έχει με την ελληνική μουσική παράδοση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβεί αυτό και χαίρομαι γιατί ήδη συμβαίνει.
0: Πολύ ωραία. Προβλέπετε ένα καλοκαίρι γεμάτο εμφανίσεις. Θα κάνετε περιοδία. Βλέπω το πρόγραμμά σας είναι αρκετά μεγάλο και πολύ γεμάτο. Για την ώρα, ο Σύλλογος Ποντίων Ομού Ξάνθης διοργανώνει το μεγάλο καλοκαιρινό χορό του στο Αθλητικό Κέντρο Μερκούριο στο Παλαιό Ζυγό Ξάνθης αύριο. Στη μουσική ο κύριος Ματέος Τσαχουρίδης, στη λύρα και το τραγούδι. Και να πούμε και για τους υπόλοιπους, γιατί δεν είστε μόνο σας επί σκηνής, έτσι δεν είναι? Και στα τύμπανα και στα πλήκτρα και στην ηχοληψία θα έχετε παρέα μαζί σας αρκετά μεγάλη.
1: Φυσικά. Είναι ο Σάκης Σωτηριάδης στα πλήκτρα, ο Γιώργος ο Κορτσινίδης στα τύμπανα, ο Κώστας ο Πατρίκας είναι στην ηχοληψία. Είναι τα άλλα δύο παιδιά που θα συνοδεύσουν. Δεν ξέρω αν έχετε το πόστερ μαζί σας, αν το βλέπετε.
0: Όσον αφορά το τραγούδι, ο Σίμος Αναστασιάδης που θα είναι κοντά σας επίσης, στη λύρα ο Αντώνης Αναστασιάδης.
1: Μπράβο, να τους αναφέρουμε. Και επί τη ευκαιρία, αγαπητή Αλεξάνδρα, θέλω να υπερευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Γιώργο Χαραλαμπίδη και όλα τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Ομού Ξάνθης για την ευγενική τους πρόσκληση που μας έκαναν να έρθουμε για πρώτη φορά στον σύλλογό τους, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια εκπληκτική βραδιά. Τους ευχαριστώ από καρδιάς και εμείς θα κάνουμε τα μέγιστα να περάσουμε.

0: μια υπέροχη βραδιά. Σας περιμένω όλους με πολύ αγάπη να ζήσουμε αυτή την υπέροχη στιγμή μαζί.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κυρία Τσαχουρίδη. Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε λοιπόν αύριο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού λοιπόν αύριο από κοντά.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
8: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
7: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Καλώς ήρθατε και πάλι, οι φίλοι ακροατές του Nova 931. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε παρέα Nova Magazine. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας, ως τις 2 ακριβώς μαζί. Μουσική, διαγωνισμή, ενημέρωση, με πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σας. Συνεχίζουμε παρέα βλέποντας τα θέματα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω με περισσότερη τοπική επικαιρότητα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Στα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, στον αθλητισμό σημαντική επιτυχία κατέγραψε ο ξανθιώτης αθλητής Αντώνιος Κυλούδης, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο μαραθώνιο του πρώτου Χιώσο Night Run, προβάλλοντας δυναμικά τον τοπικό αθλητισμό. Διακρίσεις σημειώνει και ο Σύλλογος Διομήδης Ξάνθης, καθώς η Ραβζά Σεχόγλου κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 και εξασφάλισε συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το θερινό πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης με εκδηλώσεις που συνεχίζουν τις γιορτές νεολαίας 2026, δίνοντας βήμα σε νέους δημιουργούς, μουσικά σχήματα και πολιτιστικούς συλλόγους. Για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, εφημερεύουν τα φαρμακεία Ιωαννίδη Βασιλείου, Ριάννου Αλεξάνδρου και Σαπουνίδη Ιωακήμ, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πολιτών σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ της Παρασκευής σήμερα, 3 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ, έχει προγραμματιστεί μουσική εκδήλωση στο γήπεδο Γραβούνας. Στο γήπεδο Γραβούνας, λοιπόν, με την Γεωργία Τζάνη αλλά και την ορχήστρα της στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής. Στα νέα της ημέρας συνεχίζεται η προώθηση των φυσικών διαδρομών της περιοχής του Νέστου αλλά και της όρου σειράς της Τροδόπης με στόχο την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού αλλά και της επισκεψιμότητας της Ξάνθης κατά τη θερινή περίοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση μαζί σας ως τις 2 ακριβώς στην εκπομπή Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο Nova 931, κυρίες και κύριοι, και αφού προηγήθηκε νωρίτερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Ματέο Τσαχουρίδη, τον οποίο περιμένουμε με μεγάλη χαρά αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου στην Ξάνθη, έχω να σας πω πως έχω για όλους εσάς στη διάθεσή μου αυτή τη στιγμή μια πρόσκληση 4 ατόμων για τη συναυλία αυτού του Σαββάτου και τον Ματέο Τσαχουρίδη live επί σκηνής. Από το Σύλλογο Ποντίων Ομού Ξάνθης, μια πρόσκληση 4 ατόμων για εσάς που θα επικοινωνήσετε μαζί μας και θα δηλώσετε συμμετοχή. 2541-083-330, επικοινωνήστε μαζί μας και κερδίστε μια πρόσκληση 4 ατόμων για την συναυλία αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου.
2: Δίπλα σου ήμουν μέχρι χθες, τώρα είσαι απέναντι μου.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
13: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
17: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
20: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλό μεσημέρι μάλλον, διότι πέρασε η ώρα για τα καλά. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί περισσότερη μουσική, περισσότερη ενημέρωση νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εμείς συνεχίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι της ενημέρωσης. Υπαδεχόμαστε καλλιτέχνες, καλεσμένους και φυσικά όμορφα πρόσωπα που θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε εδώ στην Ξάνθη τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, εδώ και μέρες σας μιλάμε για μια παράσταση παιδική αρχικά που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας. Στην παρέα μας θα είναι η Ιφηγένεια Σταμπούλη σε λίγη ώρα από τώρα. Θα μας μιλήσει για την παράσταση, για το ρόλο της και για όλα όσα θα δούμε τις επόμενες ημέρες εδώ στην όμορφη πόλη της Ξάνθης. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε την κυρία Σταμπούλη με όλες τις λεπτομέρειες στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε, Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 3 Ιουλίου, συντονισμένη στο Nova 31, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Εδώ και μέρες τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός στο ραδιόφωνο μας, εδώ στο Nova 31. Μιλάμε για μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παιδική παράσταση, Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας στην Ξάνθη, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη. Αυτή την Κυριακή είναι η επίσημη θεατρική παράσταση του Έλμερ του Παρδαλού Ελέφαντα, περιοδία σε όλη την Ελλάδα, και έφτασε η ώρα της δικής μας πόλης. Είναι η θεατρική διασκευή του Έλμερ Παρδαλού Ελέφαντα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ιφηγένεια Σταμπουλή. Αρχικά να την καλωσορίσουμε. Γεια σας από τον Όφα 931.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, τι κυρία Σταμπουλή? Εμείς είμαστε πολύ καλά και σας περιμένουμε. Είμαστε ακόμα καλύτερα.
1: Αχ, υπέροχα. Αυτό το vibe θέλουμε κι εμείς. Ανυπομονούμε να έρθουμε την Κυριακή να σας γνωρίσουμε από, κοντά, να περάσουμε ωραία, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε.
0: Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Η παράσταση είναι ελληνική προσέγγιση των χαρακτήρων των βιβλίων, με πρωτότυπο σενάριο, στίχους, μουσική, σκηνικά, τρεις διάστατες κούκλες και κουστούμια. Αρχικά θέλω να μας μιλήσετε λίγο για το έργο, κυρία Σταμπουλή. Τι είναι αυτό που θα δούμε επί σκηνής αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη?
1: Λοιπόν, είναι μια παράσταση που τα παιδιά συμμετέχουν, γελούν, συγκινούνται και φεύγουν έχοντας πάρει ένα πολύ όμορφο μήνυμα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα οι γονείς επίσης βλέπουν μια προσεγμένη παραγωγή με ζωντανές ερμηνείες, όπως είπατε, πρωτότυπη μουσική και εντυπωσιακές κούκλες, πολύ σωστά. Είναι μια, στην ουσία είναι μια κοινή εμπειρία για όλη την οικογένεια. Θα περάσουν δηλαδή πολύ όμορφα και τα παιδιά αλλά και οι γονείς.
0: Εσάς προσωπικά, κυρία Σταμπουλή, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στον Έλμερ και σας έκανε να θέλετε να το ανεβάσετε στη σκηνή και να πείτε το ναι, και στη συνέχεια θέλω να πείτε ποιος είναι ο δικός σας ρόλος?
1: Φυσικά. Αρχικά αυτή η παράσταση είναι γεμάτη χρώματα, γεμάτη αισιοδοξία. Ο Έλμερ, το πώς προσεγγίζει όλες τις καταστάσεις που του έρχονται στη ζωή του, είναι απίστευτο. Έτσι θα πρέπει να βλέπουμε όλοι τα πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ λατρεύω το να είμαι σε αυτή την παράσταση και να δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όλοι το βλέπουμε το ίδιο. Ο Έλμερ είναι ένας χαρακτήρας που πάει δίπλα στον φόβο του, να γνωρίζει τις καταστάσεις, να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα, να βοηθάει τους φίλους του, αυτούς που έχει απέναντί του, και θέλει στην ουσία να τους φέρνει όλους κοντά του, να είναι φίλοι του, να μην υπάρχει ποτέ φόβος, ποτέ κάποιο αρνητικό συνέστημα. Οπότε αυτό μας γεμίζει κάθε φορά, το ξαναζούμε από την αρχή.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι θα είναι πολλά τα μηνύματα της παράστασης. Ο Έλμερ από μόνος του είναι ένα διαφορετικό ελεφαντάκι. Είναι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Πιστεύετε ότι σήμερα τα παιδιά δυσκολεύονται περισσότερο ή λιγότερο να αποδεχθούν την διαφορετικότητα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Στην ουσία πλέον ζούμε σε μια εποχή που... στην ουσία τα παιδιά προσπαθούν να είναι ίδια με κάποιον τρόπο, έτσι, για να είναι αρεστά απέναντι στους άλλους ανθρώπους που έχουν στη ζωή τους. Ο Έλμερ τους λέει ακριβώς το αντίθετο, να αγαπούν τον εαυτό τους, να σέβονται τη διαφορετικότητα των άλλων και τη δική τους. Mm-hmm. Λόγω του ότι όντως τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που τους ζητά πολλές φορές να είναι όλα ίδια. Οπότε εμείς στην ουσία προσπαθούμε κάθε φορά να τους κάνουμε να φεύγουν έτσι χαμογελαστοί και να θυμούνται ότι δεν χρειάζεται να μοιάζουμε όλοι μεταξύ μας για να είμαστε αγαπητοί.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε ξεχωριστοί για τη μοναδικότητά μας.
0: Εγώ τα ακούω πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά όλα όσα μοιράζεστε μαζί μας, και πιστεύω ότι πραγματικά η συγκεκριμένη παράσταση θα περάσει πάρα πολλά μηνύματα στα παιδιά. Ίσως και οι γονείς λίγο να προβληματιστούν μετέπειτα, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της παράστασης, όσον αφορά τα στοιχεία της παράστασης που θα συγκινήσουν ή ίσως θα προβληματίσουν περισσότερο τους γονείς. Γι' αυτό και λέμε συνέχεια ότι η παράσταση είναι για όλη την οικογένεια και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Στην ουσία λέμε ότι μπορούν να έρθουν να το δουν παιδιά από 2 έως 100 χρονών.
0: Πολύ ωραία.
1: Έρχονται φυσικά και πολύ μικρότερα παιδιά. Εννοείται ότι θα το απολαύσουν και οι γονείς, οι θείοι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τα αδέρφια. Είναι στην ουσία μια όμορφη κοινή εμπειρία. Θα γελάσουν, θα τραγουδήσουν, θα ταξιδέψουμε μαζί σε ένα κόσμο γεμάτο χρώματα. Και στο τέλος φυσικά θα φύγουν έχοντας μια πολύ γλυκιά υπενθύμηση.

0: του ταξιδιού του. Αυτή η αμεσότητα μας δίνει κάθε φορά απίστευτη ενέργεια και σε εμάς. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα παιδιά μας βλέπουν σαν ήρωες. Δηλαδή για λίγο σταματάμε να είμαστε άνθρωποι, είμαστε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή, είμαστε κάτι μεγαλύτερο. Mm-hmm. Και είναι απίστευτο το πώς μπορεί να μας δει ένα παιδί. Και κάθε φορά, σε κάθε παράσταση γίνεται και κάτι διαφορετικό, γιατί είναι ζωντανό όλο αυτό το θέαμα, οπότε σε κάθε παράσταση όλοι και κάτι θα πετύχουμε από άποψη αντίδρασης των παιδιών.
1: Πιστεύετε ότι το θέατρο, κυρία Σταμπολή, μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση αξιών όπως η αποδοχή, η φιλία, η αυτοπεποίθηση και πολλά άλλα φυσικά?
0: Φυσικά και το πιστεύω, γιατί είναι, όπως είπα και πριν, είναι κάτι ζωντανό, mm-hmm. είναι κάτι που το ζούμε εκείνη τη στιγμή και μόνο και μετά δεν υπάρχει, γιατί κάθε παράσταση είναι διαφορετική. Και επίσης πιστεύω ότι ένα παιδί μπορεί πιο εύκολα μέσα από μια τέτοια ιστορία, έχοντας μπροστά του ανθρώπους, χαρακτήρες, φιγούρες εκείνη τη στιγμή να του μεταδίδουν αυτά τα συναισθήματα και τις αξίες, mm-hmm. από ότι να το βλέπει σε μια οθόνη. Πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό και το έρχεται πιο κοντά, είναι πιο άμεσο σε αυτή την αλήθεια.
1: Θα ήθελα έτσι και μια προσωπική σας άποψη όσον αφορά το κομμάτι, το τι σας διδάσκει κάθε φορά ο Έλμερ σε κάθε παράσταση που έρχεστε. Εσείς προσωπικά δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα που λαμβάνετε?
0: Στην ουσία, ο Έλμερ μιλάει για τη διαφορετικότητα, για την αποδοχή. Mm-hmm. Η αποδοχή είναι δύσκολη γενικά, δηλαδή και το να αποδεχτούμε τους ανθρώπους απέναντί μας και τον εαυτό μας πολλές φορές. Οπότε μέσα από τις ιστορίες του Έλμερ, γιατί το έργο που έχουμε κάνει είναι πολλές ιστορίες του Έλμερ μαζί. Στην ουσία, όπως τα ξέρετε, ο Έλμερ έχει πολλά βιβλία, διάφορες ιστορίες. Εμείς έχουμε μπλέξει όλες αυτές τις ιστορίες μαζί σε αυτό το έργο. Οπότε στην ουσία και εγώ πολλά πράγματα μέσα από αυτό το έργο έχω αρχίσει να τα αντιλαμβάνομαι καλύτερα στη ζωή μου, και το πώς θα αντιμετωπίσω αυτό που θεωρώ ξένο εγώ απέναντί μου ή κάποιους φόβους που μπορεί να έχω εγώ μέσα μου, και ότι πάντα είναι διασκεδαστικό να αντιμετωπίζεις όντως τους φόβους σου τελικά και όχι να μένεις μακριά τους επειδή τους φοβάσαι. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Τι να πω, θεατρική παράσταση Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα σας έχουμε έτσι στην πόλη μας. Πραγματικά θέλω πάρα πολύ ο κόσμος να έρθει να δει αυτή την παράσταση, όπως και οι προηγούμενες βέβαια, αλλά θεωρώ ότι αυτή η παράσταση θα μας διδάξει ίσως κάτι περισσότερο, κάτι έτσι λίγο πιο μαγικό, θα μας κάνει να προβληματιστούμε, να αναλογιστούμε και να συζητήσουμε έτσι με τα παιδιά μας τα μηνύματα, όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά και συναντάμε κοντά μας. Και αν έρθουμε στο σήμερα, πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε με τις οθόνες, με τα κινητά τηλέφωνα, γενικότερα με τα βίντεο παιχνίδια και όλα τα σχετικά. Οπότε καλό είναι τα παιδιά να έρχονται έτσι λίγο πιο κοντά στο θεατρικό κόσμο, να μαθαίνουν λίγο περισσότερο, να ταυτίζονται ίσως με τους χαρακτήρες, με τους ήρωες και να λαμβάνουν τα μηνύματα που πρέπει να λαμβάνουν. Τι ελπίζετε να συζητήσουν οι γονείς και τα παιδιά επιστρέφοντας στο σπίτι μετά την παράσταση, πάντοτε με βάση τη δική σας γνώμη?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Στην ουσία θέλουμε σίγουρα οι γονείς να αποκτήσουν και πάλι την αισιοδοξία τους απέναντι στη ζωή, γιατί εμείς οι ενήλικες, κάπως χάνοντας την παιδικότητά μας, χάνουμε και αυτή την αισιοδοξία, την περιέργεια απέναντι στα πράγματα. Οπότε σίγουρα θέλουμε για λίγο οι γονείς να είναι φίλοι με τα παιδιά, να νιώσουν ότι είναι συνομήλικοι, να έχουν αυτή την διάθεση για ζωή. Και σίγουρα να συζητήσουν και να σκεφτούν έτσι μαζί το ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο μέσα από τη μοναδικότητά μας, και ότι ό,τι μας φαίνεται μας ξένο, περίεργο, διαφορετικό σε σχέση με τον εαυτό μας, σίγουρα να το αγγίξουμε από εδώ και μπρος και να το αποδεχόμαστε σαν να είναι φίλος μας ο κάθε άνθρωπος. Mm-hmm. Και έτσι η ζωή θα είναι πολύ πιο όμορφη, γεμάτη φως. Και σίγουρα αυτό έχουν ξεχάσει να το βλέπουν και οι μεγάλοι, και σίγουρα το μάθουν να το βλέπουν και οι μικροί. Οπότε το να φύγουν οι γονείς και τα παιδιά από εκεί σαν πολύ καλοί φίλοι θα ήταν πολύ όμορφο.
1: Έτσι λοιπόν, φτάνουμε και στο μότο μας, και αν όλοι μας δεν μοιάζουμε, είναι για να ταιριάζουμε.
0: Είναι για να ταιριάζουμε.
1: Έτσι, και ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Έλλημερο Παρδαλός Ελέφαντας στην Ξάνθη, αυτή την Κυριακή. Να πούμε ότι η θεατρική διασκευή του Έλλημερου του Παρδαλού Ελέφαντα είναι εμπνευσμένη από τα παιδικά βιβλία του David McKee σε έκδοση της Αντρέα.

0: Express από το 1989 και περιέχει όλα τα εκπαιδευτικά νοήματα σύμφωνα με τις αξίες που εκπροσωπεί ο Έλμερ. Η παράσταση είναι ελληνική προσέγγιση των χαρακτήρων, των βιβλίων με πρωτότυπο σενάριο, στίχους, μουσική, σκηνικά, κούκλες, κουστούμια, όλα αυτά που θα δούμε επί σκηνής. Να πούμε ότι αρχικά η παράσταση είχε προγραμματιστεί για τις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ έχει αλλάξει αυτό. Έτσι, η παράσταση θα είναι στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Σταμπουλή.
1: Πολύ σωστά. Υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα με την πλατφόρμα. Η παράσταση, όπως έχει ανακοινωθεί και στην πόλη, θα γίνει στις 7.30, πολύ σωστά, στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης.
0: Πολύ ωραία. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά. Όσοι δεν έχετε προνοήσει γι' αυτό, να πούμε ότι μπορούν και στην είσοδο του θεάτρου φυσικά, αρκεί να φτάσουμε όλοι νωρίτερα, να πάρουμε τις θέσεις μας, να πάρουμε τα εισιτήριά μας και να ετοιμαστούμε να δούμε αυτή την όμορφη παράσταση. Κυρία Σταμπουλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Σας περιμένουμε λοιπόν την Κυριακή. Να πούμε ότι η συζήτησή μας σε δεύτερο χρόνο θα ανεβεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού, στο site μας, στο Nova 931, όποιος θέλει να την ακούσει δεύτερο χρόνο. Σήμερα μάλιστα θα έχουμε και τους νικητές μας όσον αφορά τους διαγωνισμούς που τρέχουν όλες αυτές τις ημέρες. Με μεγάλη μας χαρά να σας υποδεχτούμε στην Ξάνθη και να δούμε αυτή την υπέροχη πραγματικά και φανταστική παράσταση, για την οποία εγώ προσωπικά έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και το ξαναλέω ότι η παράσταση απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας στην Ξάνθη, αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας γνωρίσουμε όλους από κοντά, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να μοιραστούμε χαμόγελα. Θα σας περιμένουμε και εσάς φυσικά, εννοείται.
0: Θα βγάλουμε και φωτογραφίες. Καταρχήν, μια τελευταία σημαντική ερώτηση. Η παράσταση είναι διαδραστική, κυρία Σταμπουλή?
1: Είναι διαδραστική, εννοείται φυσικά. Συμμετέχουν σε πολλές διαδρομές και τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή. Θα είμαστε εκεί, θα έρθουμε να σας δούμε, να φωτογραφηθούμε, να σας απολαύσουμε επί σκηνής. Θα τα ζήσουμε όλα αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ανυπομονούμε και τα λέμε σε πολύ λίγο.
0: Έτσι, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
3: Nova Radio. News Today.
0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, Nova 931, καθημερινά μαζί, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την κυρία Σταμπουλή για την παιδική παράσταση Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά στο σημείο αυτό. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, για να μας ομορφύνει περισσότερο το καλοκαίρι, να μας φτιάξει περισσότερο τη διάθεση. Δίνουμε ραντεβού και αυτό το καλοκαίρι στο Beach Bar White στην οργανωμένη Plus Ερασμίου. Όλοι εσείς και εμείς αυτό το καλοκαίρι το περνάμε παρέα, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα, στο κατάλληλο μέρος. Beach Bar White. Πάμε να ακούσουμε Clay. Φτάνουμε στις 1.30 όπου ολοκληρώνουμε το τρέχον ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Θα είμαι και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
2: Nova 931.
0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. ένα Dictel Xanthis 25410-20006 και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
2: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές του Nova 931. Ακόμη είναι Nova Magazine, φτάνει στο τέλος του σιγά σιγά, ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σας αποχαιρετώ ακόμα. Έχουμε πολλά νέα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Προλαβαίνουμε οριακά να δούμε ορισμένα από τα θέματα της ημέρας που αφορούν την πολιτική, την οικονομία και αμέσως μετά, όσο προλαβαίνουμε, διεθνή επικαιρότητα στο Nova 931, το νημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι να δούμε ορισμένα από τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931.

Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.

στα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώσει εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Εκλογές στην άνοιξη του 2027. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην συνέντευξη που αναφέρθηκε στις επιθέσεις με επιρρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, τόνισε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για δολοφονική ενέργεια. Έτσι λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα αλλά και την οικογένειά της για αυτή την τόσο τραγική δολοφονία της μητέρας της, ως αποτέλεσμα μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία, όπως είπε, είχε ξεκάθαρη πιλωτική στόχευση. Στοχοποιήθηκαν λοιπόν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο. Στα νέα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, μαθαίνοντας περισσότερα όσον αφορά τις εξελίξεις που τρέχουν καθημερινά. Να ρίξουμε μια ματιά στα οικονομικά θέματα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε φοροδιαφυγή. Λαβράκια βάζει το ψηφιακό πελατολόγιο. Σε ποιους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται άμεσα το μέτρο? Σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται προσεχώς το ψηφιακό πελατολόγιο με στόχο τον περιορισμό της μεγάλης φοροδιαφυγής που γίνεται σε αυτούς, όπως επιβεβαιώθηκε και από τα πρόσφατα ευρήματα που αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίου. Στον κλάδο του αυτοκινήτου, στο οποίο μάλιστα το μέτρο εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούλιο. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα. Σε εφαρμογή τα μέτρα για την διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ωστόσο? Ξεκινούν άμεσα τα μέτρα που ψήφισε η Ελληνική Βουλή για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Η αρχή μάλιστα θα γίνει μέσα στο μήνα με 72 δόσεις της εφορίας, την αύξηση του ακατάσχετου ορίου και τα μέτρα αποδέσμευσης του τραπεζικού λογαριασμού, ενώ το πακέτο θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο με τα νέα μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ορισμένα από τα θέματα που αφορούν τη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, όλοι εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα, μαθαίνοντας περισσότερα νέα. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξελίξεις που τρέχουν και τα γεγονότα, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο. Γαλλία, επιπλέον 2.025 θάνατοι καταγράφτηκαν στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Ανησυχία για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Αυτά όσον αφορά τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Αν μάθουμε στις λεπτομέρειες όμως, η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ, δήλωσε σήμερα ότι καταγράφτηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Φεύγουμε από την Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Βενεζουέλα. Ένα ζωντανό θαύμα. Πόσο Ερνάν απεγκλωβίστηκε κάτω από 140 τόνους μπάζων έπειτα από επιχείρηση 100 ωρών. Συγκλονιστικό, μία από τις ελάχιστες αχτίδες ελπίδες μέσα στην ανίποτη τραγωδία που προκάλεσαν οι φωνικοί δίδυμοι σεισμοί στη Βενεζουέλα. Ήρθε λοιπόν με τη διάσωση του Ερνάν Γκίλου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός έπειτα από 8 ημέρες εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμια κτηρίου που κατέρευσε. Συγκλονιστικό. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άντρα περισσότερες από 100 ώρες αφού είχαν εντοπίσει τα πρώτα ίχνη ζωής έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη επιχείρηση. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε κάνοντας και συνεχίζοντας την βόλτα μας στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι λοιπόν πάμε στην Βρετανία. Σπάνιο αντίγραφο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ βρέθηκε έπειτα από σχεδόν 250 χρόνια. Λίγες μέρες πριν από την επέτειο υπό την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας της ΗΠΑ, μια ανακάλυψη που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια έγινε στα Εθνικά Αρχεία της Βρετανίας. Στο κιού του Δυτικού Λονδίνου, ο θελοντής μάλιστα Μάικλ Σκάρ, ενώ κατέγραφε αταξινόμητα έγγραφα του 18ου αιώνα από τα αρχεία του Βασιλικού Ναυτικού, εντόπισε ένα κείμενο το οποίο οι πρώτες λέξεις του φάνηκαν αμέσως γνώριμες. Έτσι λοιπόν το επίσημο έγγραφο που τυπώθηκε στην πόλη Έξτερ του Νιου Χαμψάρ μεταξύ 16 και 19 Ιουλίου του 1976, λίγες ημέρες μετά την υιοθέτηση της διακήρυξης της ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια στις 4 Ιουλίου του 1776. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το σπάνιο αντίγραφο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ βρέθηκε έπειτα από σχεδόν 250 χρόνια, λίγες μέρες πριν την επέτειο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε τη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, έρχομαι εδώ να σας υπενθυμίσω πως αυτό το καλοκαίρι το περνάμε παρέα. Έτσι λοιπόν βρίσκαμε το κατάλληλο μέρος για όλους εμάς. Βεβαίως είναι ο πιο το προορισμός, να βουτάς στα γαλανά νερά, να απολαμβάνεις τον ήλιο τη θάλασσα. Κάθε λεπτό της ημέρας ένας είναι ο προορισμός, Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, εδώ που μπορείς να χαλαρώσεις, να απολαύσεις δροσερούς χυμούς, να απολαύσεις νόστιμες προτάσεις και να διασκεδάσεις μέχρι αργά με ανεβασμένη διάθεση και απίθανα κοκτέιλ. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, κυρίες και κύριοι, και αυτό το καλοκαίρι μαζί.

0: κάθε πλάνο. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Φτάνουμε στο τέλος της μουσικής μας διαδρομής. Ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, ενημέρωση, μα πάνω απ' όλα ψυχαγωγία. Στον Φων, στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Λοιπόν, πολλές επιλογές, πολλές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο που θα είναι μπροστά. Θα είναι γεμάτο μουσική, δράσεις και πολύ, πολύ, πολύ όμορφα πράγματα να συμβαίνουν στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε πολλά δυνατά live. Το μουσικό γεγονός του καλοκαιριού έρχεται στην Ξάνθη με το μοναδικό Αντίπα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του ζωντανά αυτό το Σάββατο στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ετοιμαστείτε γιατί το καλοκαίρι ανεβάζει ένταση. Ο αγαπημένος Αντίπας έρχεται στην Ξάνθη για μια μοναδική live εμφάνιση αύριο στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Μάλιστα, εχθές ήταν καλεσμένος μας εδώ στο Nova 931 μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη εφόλους της ύλης με τον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι οι επιλογές και προτάσεις για το Σαββατοκύριακο είναι πολλές και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, καλή συνέχεια. Θα ευχηθώ ένα όμορφο μεσημέρι και ακόμη πιο όμορφο δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, δεν μένει κάτι άλλο. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί σύνδεση με Sky. Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. Bye bye.
1: Βγάζω φτερά.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλές χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
17: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
18: Nova 931.
19: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
20: Sky 100,3.
21: Αυτό μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχει ξεσπάσει αυτή η αντιπαράθεση με πολύ οξείς χαρακτηρισμούς. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ στο Open και η κυρία Δούρου ήταν στο μίλησε στον Παύλο Τσίμα.
22: Όλες αυτές οι αντιδράσεις από κόμματα της αριστεράς είναι προκλητικές. Mm-hmm. Αν πήγαινε μια ακροδεξιά οργάνωση να καταλάβει τα προσφυγικά, δεν θα γινόταν χαμός. Έχει δικαίωμα κάποιος να πηγαίνει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει?
23: Όχι, κανείς δεν έχει τίποτα.
22: Είναι αριστερός ή ακροαριστερός και έχει περάσει από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ.
24: Η κυβέρνηση, η δουλειά που έχει να κάνει είναι να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν είναι αυτό να εργαλειοποιηθεί για ένα νέο διχασμό και τη δημιουργία μιας ψευδεπίγραφης, κύβδηλης, τεχνητής πόλωσης που δεν υπάρχει στην κοινωνία.
25: Η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέβει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για μικροκομματικά ωφέλη δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα. Δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία.
21: Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, την κυρία Δούρου και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν στο Άξιον.
0: Υπήρξαμε απολύτως καθαροί και το γεγονός ότι επανέρχεται η κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη, αλλά και τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Κυρινάκη, με αυτό το ύφος και προσπάθεια σύνδεσης, για μας είναι ένας κατήφορος πολιτικός.
21: Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται σε επίπεδο ερευνών από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική, από κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα των μηχανισμών με κάποιες μονωτικές ταινίες που εξετάζονται μήπως εντοπιστεί κάποιο αποτύπωμα. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα που βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία του και το πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον πόνο. Τον ανίποτο πόνο που έπεσε στην οικογένειά του, έχασε την σύζυγό του σε αυτή την άναδρη επίθεση. Και τώρα σε πολιτικό ακούσαμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα, αυτή την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την τρομοκρατική επίθεση. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, στον ιστότοπο, μιλάει για εκφράσεις στον πολιτικό διάλογο που οπλίζουν χέρια και υπενθυμίζει δηλώσεις Τσίπρα για τις Μολότοφ. Ο Πρωθυπουργός πήγε σήμερα και στο Παίδων Πεντέλης. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Να το πιάσουμε από τη συνέντευξη.
1: Ό,τι θέλεις.
21: Ναι, ναι. Ας πούμε για το Liberal, γιατί στο Παίδων Πεντέλης έχει μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα ο Πρωθυπουργός. Στο Liberal.
1: Συνδέονται απλώς... βέβαια, γιατί και στο Liberal και σήμερα η υγεία ούτως ή άλλως είναι από τα βασικά χαρτιά,
21: ναι,
1: του κυβερνητικού απολογισμού, που αποτελεί και τη σημαία, αν θέλεις, αυτής της προεκλογικής καμπάνιας που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, στο Liberal δεν γίναμε και πολύ σοφότεροι, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για την πολύ καλή συνέντευξη που κάναν οι δύο συναδέλφοι και τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Μαυρίδης γενιά σου, Ταμπακόπουλος λίγο μετά τη δική μου γενιά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει βάλει το πλαίσιο. Αφενός επιμένει ότι στο καλεντάρι του υπάρχει το 2027 για τις εκλογές. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γι' αυτό και βάζει τον πύχη στο επίπεδο της αυτοδυναμίας. Εκεί κάνει και μία ανοίξη ό,τι αφορά στις συνεργασίες, ότι δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη από μέρους μου αποκλειόμενες αυτές τις συνεργασίες, αλλά δεν βλέπω διάθεση και από την άλλη πλευρά. Είναι μια φωτογραφία που πηγαίνει κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτοχρόνως έχουν σημασία και τα σχόλια που διατυπώνει, οι απόψεις που διατυπώνει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ότι δηλαδή εγώ ήμουν αυτός που μετά το 1995 για πρώτη φορά έθεσα το θέμα του Κάζους Μπέλη και μέσα στην Τουρκία. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει αφήγημα που λέει ότι χάρη στις ενέργειες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μπει ένα φέρνο στην τουρκική όρεξη σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα, σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήγε ένα κλικ πιο πάνω με αυτήν τη νέα περιοδία. Η υγεία, όπως σου προανέφερα, είναι ένα από τα βασικά χαρτιά του κυβερνητικού απολογισμού. Εκεί για τον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικά για την κυβέρνηση συντελείται η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη σύστασή του, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και τη δημιουργία μιας νέας παιδιατρικής δομής στη Δυτική Αττική.
21: Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται κάποια επίσκεψη, κάποια περιοδία?
1: Κοίταξε να δεις, και για σήμερα αναμενόταν κατά τις πληροφορίες μας να έκανε μία βόλτα κατά τα πρότυπα των προηγούμενων ημερών στο Αιγάλεο, στη Νέα Σμύρνη. Όμως όλες οι εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη ανέτρεψαν αρκετά από τον προγραμματισμό, δεν προσφέρεται για εκλογικού χρώματος και αρώματος το περιβάλλον ακόμα. Νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες βέβαια θα είναι αρκετά πυκνές ό,τι αφορά στη δραστηριότητά του.
21: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Παίδων της Πεντέλης ο Πρωθυπουργός.
2: Το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει την κεντρική της δέσμευση να αποκτήσει η χώρα ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα είναι το καλύτερο που είχε ποτέ.
21: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε όμως συνέντευξη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Ανδρουλάκης βεβαίως επανέλθε εστιάζοντας όμως στα της οικονομίας, σήμερα μιλώντας στη Βουλή. Δέσποινα Βλεπάκη, ασφαλώς.
3: Για το ταμείο. Για το ταμείο. Καλώ ευρύκα. Για το ταμείο ανάκαμψη ήταν η σημερινή επερώτηση στη Βουλή. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το ταμείο ανάκαμψη είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και βεβαίω το λόγο πήραν κορυφαίοι βουλευτέ του Πασόκ που ασχολούνται με τα ζητήματα τη οικονομία και σταχυολογούν μία προ μία τι προτάσει που έπρεπε να έχουν γίνει, όσα έπρεπε να έχουν γίνει με το ταμείο ανάκαμψη και λένε ότι δεν έγιναν. Το Πασόκ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα εθνικά ζητήματα. Σπύρο, θα το έχει καταλάβει. Είχαμε και την περιοδία.
21: Περιοδία στα 12, επιμένει στην ηλεκτρική διασύνδεση.
3: Στα νησιά του Αιγαίου. Βέβαια, ζητά χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια δίωρη εφόλιστη ύλη συνέντευξη. Έκανε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Επέμεινε στο στόχο τη πολιτική αλλαγή με πρώτο το Πασόκ. Βεβαίω έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι επικαλείται ότι είναι το καινούριο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δει τα πεπραγμένα του. Έριξε και μια μπηχτή ότι ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι κοντά στο αφήγημα των τελευταίων ημερών του Πασόκ, ότι ουσιαστικά ο Αλέξη Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, όπως λένε και άλλα κορυφαία στελέχη, τσισπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δημοσκοπήσεις και διαφαίνεται αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που όλοι πιστεύουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα έχει καταλαγιάσει το θέμα.
21: Θα ανακάμψει και θα ανακάμψει το κόμμα. Να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, το εκλογικό κομμάτι, πώς να το πω, για να τον ακούσουμε μετά και από τη Βουλή. Στόχος η νίκη, Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
5: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
4: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
21: Και νεότερος Ανδρουλάκης από Βουλή.
6: Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ.
21: Εθνικά θέματα επέλεξε, γιατί είναι και αυτό το μέσο, ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε μια συνέντευξη
3: παρέμβαση στο πολιτικό από τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελλάς. Η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα Μάγκα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα σε αυτή τη συνέντευξη στο πολιτικό ο πρόεδρος της Ελλάς. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα, και στις δημοσκοπήσεις και στην εσωτερική επικαιρότητα. Και ένα από αυτά που έτσι κάνει εντύπωση είναι ότι βεβαίως, όπως είπε, η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση, και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Το αφήγημα λοιπόν που επαναλαμβάνει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάς ήρθε για να καλύψει το κοινό της αντιπολίτευσης, επανέλαβε και στη συνέντευξή του στο Πολίτικο και βεβαίως επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή και περίπου το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως έριξε πειρά στην προσπάθεια που, όπως είπε, γίνεται να επικεντρώνει τη συζήτηση μόνο στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής του, ενώ κατέληξε η διακυβέρνηση Τσίπρας σε μια δύσκολη συμφωνία, η οποία όμως αποκατέστησε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.
21: Και σε μια είδηση που δεν έκανε και κάποιον να πέσει από τα σύννεφα, δεν έχει δεικτικό.
3: Την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.
21: Και σε μια είδηση που δεν έκανε και κάποιον να πέσει από τα σύννεφα, δεν έχει δεικτικό.

0: υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν η μειοψηφία έχει κερδίσει κι άλλο πόντους. Λοιπόν, και αναφέρει λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης την επιστολή παραίτησής του, που όπως μαθαίνω είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Σωκράτη Φάμελο, για να του εκφράσει έτσι, αυτή την επιθυμία του για να αποχωρήσει από την Κουμούντουρου. Και αναφέρει ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη με την πολιτική επικαιρότητα, για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, στα θέματα που αντιμετωπίζουμε και που πολλές φορές είναι ανυπέρβλητα στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά είναι η συμβίωσή μας στις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας νόμος που προσπαθεί να βάλει σε τάξη όλα όσα μας ταλαιπωρούν, από το θέμα των κοινοχρήστων μέχρι την απόφαση που πρέπει να λάβει η πολυκατοικία, οι ένοικοι δηλαδή, οι ιδιοκτήτες, για την τοποθέτηση κάποιου πάνελ, κάποιου φωτοβολταρίου, οτιδήποτε διέπει τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, αυτό να έχετε κατά νου, αλλάζει. Με στόχο να απλοποιηθεί. Η Έλληνα, αν και είναι ακόμα τώρα στα σπάργανα αυτή η διαδικασία, η Έλενα Χελβατζόγου θα μας δώσει έτσι τα κεντρικά σημεία όπου αναμένουμε τις αλλαγές. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουν λοιπόν σημαντικά τα δεδομένα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρά στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων σχεδόν 100 ετών. Πάμε να δούμε τώρα κάποια από τα βασικά σημεία της αλλαγής που αφορούν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ομοφωνία ή αυξημένη απαρτία για να γίνει κάποια κατασκευή στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας ιδιοκτήτης να μπορεί να μπλοκάρει σημαντικές εργασίες. Με το νέο πλαίσιο, το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων μειώνεται κλίμακοτα, ανάλογα με τη σημασία και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να προχωρούν έργα όπως επισκευές, συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεμπλοκάρουν παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αντλιών θερμότητας, που μέχρι σήμερα συχνά καθυστερούσαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των κοινοχρήστων. Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης οφειλών, ακόμη και με διαταγή πληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματική ασυνέπεια. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά υποχρεωτικό αποθεματικό για κάθε πολυκατοικία, καθώς και ασφάλιση του κτηρίου, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε περιπτώσεις ζημιών. Αλλαγές έρχονται και στον ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, αλλά και αυξημένες ευθύνες. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τα ίδια τα διαμερίσματα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να χωρίζονται ή να ενώνονται, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Επιταχύνονται ταυτόχρονα οι δικαστικές διαδικασίες για διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, έτσι ώστε υποθέσεις που σήμερα διαρκούν χρόνια να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το νέο πλαίσιο συνδέεται επίσης με το Εθνικό Κτηματολόγιο και ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία. Τώρα, εάν τα πετύχει στην πράξη, θα φανεί όταν εφαρμοστεί. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνουν και την τελική τους μορφή βεβαίως, αλλά στόχος είναι αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα ξεμπλοκάρισμα σε πολλά πράγματα που τώρα υπάρχει ένα κενό, στη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά, των ιδιοκτητών ακινήτων, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κάνει κάτι που δεν το τολμούσε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Απαιτείται να γίνει απλοποίηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων και χρειάζεται και ένας εξυγχρονισμός των κανονισμών με κατάργηση της παμψηφίας, διότι η παμψηφία είναι κάτι το αδύνατο στη σημερινή πραγματικότητα.
1: Και επιστρέφουμε με την Βάσια Γκανάρα στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βάσια.
4: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Υπάρχει ένα περιστατικό στο Χαλάνδρη. Έπεσε ένα παιδί, 17χρονο παιδί, από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αλλά έχει σημασία τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό και βέβαια θα μας ενημερώσεις και για την κατάσταση της υγείας του.
4: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Δυστυχώς οι εξελίξεις, Σπύρο, είναι αρκετά δυσάρεστες. Σύμφωνα με τις

0: Τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός είναι κλινικά νεκρός παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό, όπου μεταφέρθηκε, πρέπει να σου πω, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος έπεσε από το μπαλκόνι δωματίου στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου, όπου διέμενε στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα τώρα με τα έως τώρα στοιχεία, πριν από το συμβάν, ο 17χρονος και ένας φίλος του είχαν αγοράσει αλκοόλ από το περίπτερο, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο για την επιβεβαίωση της ηλικίας του, συγκεκριμένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικόλ και αλκοόλ, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
1: Μάλιστα. Να δούμε, ελπίζουμε σε ένα θαύμα, έτσι όπως μας τα είπες, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτό το παλικάρι, να πάνε καλά. Η Βάσια Γκανάρα ήταν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα.
6: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
7: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
7: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
21: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
20: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Bukia Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Ρυθμός
24: ή χαλάρωση.
23: Βουτιές
24: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
23: Στο μπαρ
24: ή στην άμμο.
23: Παραλία
24: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
23: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
24: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
23: The Beach Bar West Side.
24: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
23: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
25: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
26: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
25: Nova 931.
27: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
28: Sky 100,3.
29: Αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει. Δεν φοβόμαστε τον καυγά με το Ισραήλ, δεν υποχωρούμε όταν απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και τα περιφερειακά μας συμφέροντα. Δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση δεν πάει προς το καλό. Έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και υποστηρίζει ότι ο αυτές οι εκφράσεις του Φιντάν επειδή μιλάει για τους ανθρώπους και ότι είναι ουσιαστικά υποκίνηση για γενοκτονία. Βέβαια είναι μια ερμηνεία δική του. Από εκεί πέρα με χρειάζεται με διευκρίνηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια όμως έρχεται ο Φιντάν και δίνει αισιόδοξος ότι μπορούν να πάρουν αργότερα και τα F-35 να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Εγώ θυμάμαι πάντως, και στα ρεπόρτερ μιλάω και δεν μάλιστα εγώ, στα ρεπόρτερ του Sky θυμάμαι ότι το CNN Turk την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ. Παρόλα αυτά ο Τραμπ δίνει όπλα στην Τουρκία. Άρα νομίζω η παρουσία του Τραμπ στην Άγκυρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον και τις εξελίξεις. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα διεξαχθεί πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ θα έρθει νωρίτερα. Θα γίνει συνάντηση, τετ-α-τετ, μετά οι αντιπροσωπείες και αργότερα θα γίνουν μάλλον και κοινές δηλώσεις.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού από όχι μόνο ομογενείς και βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ στην ΗΠΑ και από γερουσιαστές και αδημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς, αλλά υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ που αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι κινητήρες φαίνεται... Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι κινητήρες φαίνεται να είναι μια πιο απλή υπόθεση. Οι κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας.
29: Η Τουρκία φαίνεται, τα δεδομένα τα σημερινά δείχνουν ότι θα κινηθεί το ζήτημα των κινητήρων με 80 κινητήρες προς την Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγα χρόνια. Όμως το ζήτημα των F-35 και των ΚΑΤΣΑ θα παραμείνει. Θα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή... Εκεί θα καταλάβουμε ότι η Αμερική πραγματικά έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν είναι πια αυτή που ξέραμε και είναι μια Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Διότι τότε, αν απελευθερωθεί το ζήτημα των F-35, διότι πράγματι ένα Ισραήλ το οποίο απειλείται από την Τουρκία, με κάθε τρόπο και ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση, θα πάρει το μέρος της Τουρκίας ο Τραμπ.
0: Ναι.
29: Έχει ήταν εντυπωσιακό.
0: Ναι. Το Ισραήλ, το οποίο το έχει βάλει η Άγκυρα στη ρητορική της και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.
29: Ναι, γιατί θεωρούν ότι τα Ισραηλινά όπλα τα οποία βρίσκονται ή θα εγκατασταθούν στα νησιά, τα θεωρούν ως απειλή, ξεκάθαρη απειλή, όπως και την παρουσία των Ισραηλινών και στην Κύπρο. Και νομίζω γι' αυτό λόγο χρειάζεται μια πολύ προσεκτική ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, διότι δεν είναι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, είναι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία.
0: Ναι.
29: Όσο και να προσπαθήσουμε στην παρούσα φάση να υποβαθμίσουμε ενδεχομένως κάποιοι τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις που έχουν συναφεί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και η Τουρκία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.
0: Ναι. Πάντως να προσθέσω και κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά ενδεικτικό του πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην περιοχή, επειδή με ευκολία λέμε ότι ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στο Ισραήλ και αγαπάει τον Ερντογάν. Ή την άλλη μέρα ο Τραμπ αγαπάει τον Νετανιάχου και γύρισε την πλάτη. Την ώρα που γίνονται αυτά, οι Αμερικανοί παίρνουν μία απόφαση που έχει προκαλέσει και αυτή η αντιδράση, αλλά σηματοδοτεί κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη χώρα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Το έχει κάνει ήδη ο Τραμπ με απόφασή του. Και χθες σε μία τελετή ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ με τον ομολογό του, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, υπέγραψαν μια συμφωνία για να χτιστεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Είναι μια κίνηση που νομίζω... Ναι, έτσι δεν
29: είναι Department. Αυτό είναι εντυπωσιακή είδηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Τραμπ. Αλήθεια, εγώ πια σαν ανταποκριτής απορώ με όσα συμβαίνουν και όσα ακούμε από τον συγκεκριμένο ηγέτη.
0: Γιατί είναι πολλά αντιφατικά.
29: Δηλαδή όταν λες μισή, αλλά εγώ θα δώσω τα όπλα, ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλω. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση περίεργη. Θα δούμε, θα είναι εντυπωσιακό όσα θα συμβούν στην Άγκυρα, πραγματικά. Δηλαδή θα έχουμε δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Ερντογάν, πριν τη σύνοδο εννοώ, όπου αν κάνω και δηλώσεις, θα είναι εντυπωσιακό.
0: Θα σπάσω τα κουτάκια.
29: Ηχητικό αυτό, ναι, νομίζω, ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μανώλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, ο Μανώλης Κωστίδης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε και η Kimberly Guilfoyle. Αναφερθήκαμε στον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ που υπέγραψε μαζί με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για τη δημιουργία, για την παραχώρηση γης, ούτως ώστε να θεμελιωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επαναλαμβάνω. Έχει τη σημασία του στη διπλωματία αυτό. Η κυρία Guilfoyle, σε μια εκδήλωση στην Αμερικανική πρεσβεία, είπε: όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Αυτά είπε η κυρία Guilfoyle. Θα πάμε τώρα εκτός σειρά σε μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα φαρσέρ ο κύριος Ντόκος. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ, ένα μάλλον γνωστό δίδυμο που έχει εξαπατήσει αρκετούς ακόμη και ηγέτες κρατών, φαίνεται λοιπόν πως εμφανίστηκαν στον κύριο Ντόκο ως κάποιοι άλλοι και τον εξαπάτησαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, ο Νίκος Μαλιαράκης, Νίκο.
1: Ναι, και στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά μάλιστα στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν.
0: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί, Νίκο, τι του είπαν?
1: Λευκάδας. Οι γνωστοί Ρώσοι λοιπόν φαρσέρ Βόβαν και Λέξους προσποιήθηκαν κάποιον Ουκρανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας τους με τον κύριο Θάνο Ντόκο, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, οι δύο φαρσέρ τον προειδοποιούν, φαίνονται να τον προειδοποιούν υποκρινόμενοι τον Ουκρανό αξιωματούχο για το ενδεχόμενο επανάληψης κάποιου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργικού Γραφείου εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα τέτοιο ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση τονίζουν ότι βρίσκεται αρχικά σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, αναφέροντας για ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Ναι. Μιλούν λοιπόν για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ξεκαθαρίζουν πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορία δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά με τη βοήθεια του Γιώργου Κωνσταντίνου. Γιώργο, τι εικόνα έχεις εσύ και τι λένε από την κυβέρνηση?
2: Εντάξει, όρθα το υπογράμμισε και ο Νίκος Μαλιαράκης, είχε εξολογηθεί το περιστατικό. Είναι προφανές ότι σε πρώτο χρόνο εκείνο το οποίο αναζητήθηκε και επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταχωρηθεί και εξολογηθεί ως προς τον τύπο της. Πρόκειται για μια υβριδικού τύπου επίθεση με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής τεχνητής νοημοσύνης. Και ταυτοχρόνως γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες εκείνες προκειμένου να αναβαθμιστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτοί οι τρεις άξονες πύρια είναι και οι σημαντικοί κατά την κυβέρνηση, για την οποία περίπτωση βέβαια παραπέμπουν σε αντίστοιχες
0: Την έχουν πατήσει πολύ, είναι αλήθεια.
2: Όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Εμμανουήλ Μακρόν, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μία πεπατημένη ή ένα παλμαρέ φαρσών αρκεί στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και εξάλλου εκείνο στο οποίο στρέφουν τις προσοχές τους προβολείς Σπύρο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληροφορίας, οποιασδήποτε διαβάθμισης και πολύ περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται όλα τα συστήματα ώστε το πρωτόκολλο ασφαλείας να μείνουν απροσβλήτα σε οποιαδήποτε απειλή.
0: Ανοίγοντάς το λίγο το θέμα πάντως σε λίγο καιρό με το AI και τη φωνή που μπορεί να ακουστεί η ίδια, θα ζητάμε όπως παίρνει σε κάποιες υπηρεσίες ή τράπεζες και ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, πες μου ημερομηνία γέννησης, δώσε μου αριθμό ταυτότητας. Όποιος παίρνει πια τηλέφωνο...
2: Θα το επίσης, χωρίς να θέλω να χαμηλώσω τον πύχη αυτών των περιστατικών που αναφέρεις, ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και περιοδικά πολύ πυκνά επισημαίνει τους κινδύνους εν όψη της προεκλογικής περίοδου και των εθνικών εκλογών από την τεχνητή νοημοσύνη και όλων αυτών των βίντεο ή αντιστοίχων δυνατοτήτων φάρσας που μπορεί να βλάψει μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια τραγωδία τώρα που είχαμε με τον πνιγμό ενός μικρού αγοριού σε μια πισίνα έγινε αυτό στην Πύλο, στη Γιάλωβα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Μια τραγωδία εκλογική χθες νωρίς το μεσημέρι στην Γιάλωβα, στη Μεσσηνία, όταν μια μητέρα μαζί με το παιδί της είχαν πάει σε ένα τουριστικό κατάλημα προκειμένου η μητέρα να εργαστεί εκεί, καθώς δούλευε στην καθαριότητα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία, έχασε από την προσοχή της το εξάχρονο γουράκι της. Το εντόπισε μετά από λίγη ώρα, χωρίς τις αισθήσεις του, στην πισίνα του χώρου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγαν οι διασώστες, προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί. Πολύ γρήγορα το μετέφεραν και στο κέντρο υγείας της Πύλου. Όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του και όπως καταλαβαίνεις η μητέρα και γενικότερα η τοπική κοινωνία είναι σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση με αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες το αργά το μεσημέρι στην Γιάννοβα.
0: Ναι, για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα περιστατικό που... να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει κι άλλο ένα ρεπορτάζ που... τρέχεις εσύ Χρήστο για την περίπτωση μιας περιοχής όπου υπάρχουν αντιδράσεις για την εγκατάσταση ντρόν.
3: Ναι, είναι Σπύρο να καταλάβουν και οι ακροατές μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει το περιοριστικό σώμα και αυτά είναι σε ισχύ είτε με ντρόν του περιοριστικού σώματος είτε με συνεργαζόμενες εταιρείες προκειμένου να γίνονται περιπολίες, να το πω απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, μέσω ντρόν προκειμένου να εντοπιστεί γρήγορα κάποια αστεία πυρκαγιάς για να μπορέσει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση του περιοριστικού σώματος.
0: Και όπως έχει αποδειχθεί, το λέει δηλαδή η πολιτική προστασία, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήρια αυτή η μέθοδος, δηλαδή εντοπίζεται γρήγορα η αιστεία από τα ντρόν που περιπολούν και έτσι κινούνται γρήγορα και τα μέσα. Σε ποια περιοχή καταγράφονται αντιδράσεις?
3: Να πούμε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις καταγράφονται στην τοπική κοινότητα Βράχος του Δήμου Πρεβέζης. Εδώ λοιπόν, παρότι να σου πω ότι και εμείς επειδή βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε το ντρόν της ιδιωτικής εταιρείας να είναι σε πτήση. Είχε αποφασιστεί λοιπόν να δοθεί ένας χώρος που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Είναι ένας χώρος στο πάνω μέρος του χωριού, σε ένα ύψομα δηλαδή, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία και ένα νεκροταφείο, προκειμένου εκεί λοιπόν να είναι η βάση των ντρόν επιτήρησης. Δηλαδή να σηκώνεται και να απογειώνεται το ντρόν, να γίνεται αλλαγή μπαταρίας, προκειμένου να είναι συνεχώς 24 ώρες στον αέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων. Έφτασε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, όπου πάρθηκε απόφαση να μην δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο χώρο. Παρότι βρισκόμαστε ενός της αντιπυρικής περίοδου, υπήρχε μια συζήτηση προκειμένου να μεταφερθεί 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε στην περιοχή Λούτσα, που είναι στον Δήμο Πάργας. Αυτό υπάρχει εκεί πέρα μια απόφαση των κατοίκων που δεν έχουν αντίρρηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν λόγο για υπορρύπανση, για καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή μπορούν να καταγραφούν από τον ντρόν, έτσι εκτιμούν οι κάτοικοι. Και βέβαια και όσον αφορά τον χώρο δεν είναι σύμφωνοι, διότι εκεί πέρα υπάρχει και ένα κοινοτικό ιατρείο και υπάρχουν και άλλοι χώροι, οπότε δεν είναι σύνομοι στο να υπάρξει εκεί η βάση. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλές συζητήσεις, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά και επειδή το θέμα έχει γίνει γνωστό και σε πολλά social media, υπάρχουν αρκετά επικριτικά σχόλια, με δεδομένο ότι το αναφέρουμε και εμείς ότι η πρόληψη είναι που παίζει βασικό ρόλο και η γρήγορη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και σε μια περιοχή, να πούμε, Σπύρο, που τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχουμε αρκετά δυστυχώς περιστατικά πυρκαγιών, μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, μια πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ η Πρέβεζα, με πολλούς τουρίστες ήδη να έχουν κατακρίσει την περιοχή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει και ανθρώπινες ζωές όταν αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα.
0: Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ούτε να υποτιμώ ούτε να μιλώ απαξιωτικά για αντιδράσεις από ανθρώπους, σε όποιο πεδίο κι αν είναι, αλλά τώρα πραγματικά πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι κάτι που θα συμβάλλει για να διατηρηθεί η ομορφιά στον τόπο τους. Τέλος πάντων, να δούμε τι τροπή θα πάρει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, μας περιμένει, γιατί για ακόμη μια φορά έχουμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία που εξαπατούσε συμπολίτες μας με το άνοιξε, είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ. Κάπως έτσι, Γιώργο?
4: Κάπως έτσι, και με άλλες φορές συλλογιστές. Πρόσχημα ενίοτε ήταν κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, σε άλλες περιπτώσεις δήθεν η ασφάλιση χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων ή κάποια διεκπεραίωση μιας διαδικασίας που αφορά δήλωση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, ήταν πολύ καλά οργανωμένο το συγκεκριμένο κύκλωμα, γιατί από τον περασμένο Μάρτιο η Λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις εξαπάτησης μιλάμε και πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν αυτά τα άτομα. Είχαν μάλιστα ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, υπήρχαν ρολά ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν ότι δεν θα εμφανιστεί με κάποιο στο χώρο και θα χαλάσει αυτή την παράνομη δράση. Επιδείκνυαν μάλιστα, γιατί εντοπίστηκαν φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα με δεσμίδες, με χαρτονομίσματα, ακριβά ρολόγια. Υπήρχαν ακόμα και φωτογραφίες όπου έδειχναν σελίδες από τον τηλεφωνικό κατάλογο, είχαν σβησμένα στους αριθμούς, έτσι ουσιαστικά έβρισκαν τα θύματα τους, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη προεργασία. Έπαιρναν από την άκρη τον τηλεφωνικό κατάλογο, έπαιρναν το ένα μετά τον άλλο τα τηλέφωνα και προσπαθούσαν να βρουν κάποιο υποψήφιο θύμα, τα συγκεκριμένα άτομα.
0: Ναι, λες προσπαθούσαν. Πάντως από τη Λία τους, Γιώργο, που πραγματικά όταν ανακοινώνεται η Λία αυτών των συμμοριών, εντυπωσιάζει. Από τη Λία τους φαίνεται ότι είχαν χτυπήσει αρκετούς.
4: Είχαν χτυπήσει αρκετούς, καταφέρνουν και παίρνουν ούτως ή άλλως και πάντα μεγάλα χρηματικά ποσά. Γιατί όταν πείθουν τον άλλο να αδειάσει το σπίτι του με ό,τι πολύτιμο έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάμε συνήθως για 1.000 και 2.000 ευρώ, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, για μεγαλύτερη βία. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι μιλάμε ξανά για συγγενικά πρόσωπα, τα οποία είχαν ουσιαστικά τη βάση τους στο Ζεφύρι. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν αποκτήσει μια ευκολία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια διάρρηξη, κάποια ληστεία, εξαπατώντας τον κόσμο. Να αποσπούν αυτά τα χρηματικά ποσά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν το έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, δηλαδή. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία. Στο Βερολίνο, ηγέτες των χωρών της Βαλτικής. Δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να εκφυάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Κύριο θέμα, υπεραιτέρω στήριξη της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις. Στην Ουκρανία οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωση ανανέωτη ένταση. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλώνουν οι τοπικές αρχές. Πριν από λίγο, το Ουκρανικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον 7 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, σκαρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό. Καλώς τον.
6: Χαίρετε. Προέκυψε πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ισπανία-Πορτογαλία.
6: Είμαστε έτοιμοι,
0: νομίζω. Τους Πορτογάλους πέρασαν, νομίζω, τελευταία στιγμή, όχι.
6: Οι Πορτογάλοι χθες, στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι, επικράτησαν 2-1 της Κροατίας με ανατροπή. Σκόραραν στο 93ο λεπτό. Το έκαναν 2-1, δέχτηκαν γκολ στο 103 ουσιαστικά, στο 13ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ως offside το τέρμα. Προκριθήκαν στην επόμενη φάση και οι Ισπανοί μετά το 3-0 επί της Αυστρίας. Θα αναμετρηθούν Γιαμάλ και Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος με τον γκολ που έβαλε χθες έφτασε, κρατήστε τον αριθμό, τα 977 γκολ καριέρας. Θέλει ακόμα 23 δηλαδή για να φτάσει τα 1000. Αυτός είναι ο στόχος του πλέον.
0: Βέβαια.
6: Και στο τρίτο παιχνίδι η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας, πέρασε στην επόμενη φάση και περιμένει μία εκ των Κολομβίας και Γκάνας για να αντιμετωπίσει στους 16. Απόψε στη μία τα ξημερώματα ο Λίονελ Μέση και η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτηρί.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή να μου πεις το μυστικό, όλα αυτά τα σκορ και τις ομάδες τα λες χωρίς να κοιτάς ούτε μία σημείωση.
6: Τα παρακολουθώ όλα.
0: Έχω... Ναι, αλλά πώς το θυμάσαι.
6: Όλα.
0: Απίστευτος. Θανάσης Κρητικός, φίλες.
6: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
15: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
16: Τηφώνω.
17: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
18: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
19: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
20: Μάριος Αθανασίου.
21: Βαλέρια Κουρούπη.
22: Και ο Σπύρος Πούλης.
24: Ο επιθεωρητής Drake
30: και η μαύρη χείρα.
31: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
32: Προπόληση more.com.
33: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
34: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
35: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
34: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
35: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
36: Έρχονται στο Nova 931.
37: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
38: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66566.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25410 20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410 20006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
12: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
12: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
17: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
16: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
17: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
16: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
18: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
1: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
19: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
20: Στο Nova 931 News Today.
21: Χορηγός της εκπομπής
22: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
23: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: In periferia fa molto caldo, ma sto tranquillo.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική. Και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου. Για

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30. Nova 9:31.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό.
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα.
3: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
14: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
15: Στο Nova 931 News Today.
16: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Ο Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
15: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
16: Στο Nova 931 News Today.
15: Χορηγός της εκπομπής
16: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Αυγού Μύρνη 35 στη Ξάνθη. Στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
17: Nova 931.

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Nova 931.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
2: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Net Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Net Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Eco Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε σε μένα.
9: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
13: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
14: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
15: Στο Nova 931 News Today.
16: Nova 931.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25 410 22 752. Για την Κομωτινή 25 310 33 576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
18: Νόβα 931.
19: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
13: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
19: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
13: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
20: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Ανεμιβόρη 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιάννης Τζούνος. We were

τι να κάνεις και Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Λοιπόν, η άλλη εδώ πέρα, flowers. Η άλλη πριν, Μαρία με το Γιάννη, φαγητά λέει, συνταγές, καλή όρεξη, καλή αυτό. 5 η ώρα, δηλαδή, μας κόψει η πείνα τώρα. Θα τα σκιάσαν και έλεγαν και συνταγές και τέτοια. Έξω γίνεται χαμός με την κίνηση. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Ο μήνας έχει 3. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου να είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου Δήμητρα, πώς είσαι, σε τι διάθεση, τι σε επηρέασε τώρα εσένα, η κίνηση ή τα φαγητά που έλεγαν εδώ? Τα φαγητά. Μα δεν τρέπονται τώρα, είναι δυνατόν? Καλά κάνουν, αλλά. Άμα... Ναι, μουσακά τώρα και τι ωραία πράγματα, έτσι. Αντί να σχολιάζεις όλα αυτά, έχουμε να σχολιάσουμε επικαιρότητα που είναι, τι να πεις. Ο κύριος Πέτρος Κυργυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια της ίδιας εκπομπής, όπως κάθε μέρα. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Κυρίως ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, στην κίνηση, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα σας τα πω τώρα σε λίγο. Απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο του Sky έως τις 6 παρα 10 ο Γιάννης Τζούνος.

Νομίζω θα ήταν καλύτερο να λέμε που δεν έχει κίνηση στον Κηφισό, ειδικά στην άνοδο, επειδή ακούσατε και την Δέσποινα Διξοπούλου πριν στο δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν καθυστερήσεις και από ό,τι βλέπω εδώ από το Εγάλεο ξεκινάει η κίνηση κατά κόκκινο. Τι κόκκινο της φωτιάς είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, μέχρι και τα πρακτορία και στο Περιστέρι και στα Πατήσια. Για πάμε στα κλασικά της μεταμόρφωσης. Εντάξει. Α, στη μεταμόρφωση έχει... Να, από τα Πατήσια και μετά ανοίγει λίγο και ξαναπιάνει εκεί στη μεταμόρφωση. Στη μεταμόρφωση είναι και η άνοδος και η κάθοδος, ενώ στα υπόλοιπα σημεία είναι η άνοδος αυτή που έχει πρόβλημα. Τι κάνει, φεύγεται. Διακόπες έχουν ξεκινήσει κάποιοι αδειούχοι, κάποιοι άλλοι φεύγετε για Σαββατοκύριακο. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε. Δεν το συζητάω, ότι όποιος μπορεί. Αντί να είναι εδώ πέρα τώρα με πόσους βαθμούς έχει, δηλαδή από το αυτοκίνητο μέχρι εδώ, σε πιάνει η καρδιά σου, δηλαδή τόση ζέστη είσαι και στην άσφαλτο. Φορτώνει λίγο και η Αττική Οδός προς το Δαχτυλίδι και πάμε και στο κέντρο της... Α, και η Κηφισίας έχει πρόβλημα. Και η Κηφισίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και λίγο πιο πάνω στο Μαρούσι. Κέντρο Αθήνας, τα γνωστά σημεία, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, εδώ λίγο στην άνοδο της Συγκρού φτάνοντας προς το κέντρο, προς το Σύνταγμα δηλαδή, υπάρχει ένα προβληματάκι και πέριξ του Συντάγματος, έχει κίνηση. Λοιπόν, μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, όποιος είναι εκεί και διαπιστώσει ότι συμβαίνει κάτι άλλο εκτός από κίνηση, εδώ είμαστε 2, 10, 48, 0, 0, 170 έως 174.

0: Βαλεντίν,
1: και στην έξοδο προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό υπάρχει πρόβλημα, μου λέει ο φίλος μου ο Μανώλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε στην κλασική πρώτη επικοινωνία με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι δεν ξέρω τώρα, εδώ γύρω στις 5 το μεσημέρι, Γιώργο, πιάνουν οι φωτιές. 3, 4, 5.
2: Δεν
1: έχουμε
2: συνήθως...
1: ισχυρούς ανέμους τώρα.
2: Ναι, δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Για πες τώρα λοιπόν που έχουμε.
2: Αλλά είναι αυτή η ώρα, οι θερμές στιγμές της ημέρας, δηλαδή εδώ που έχουμε το μέγιστο του ήλιου και της ζέστης, ξεσπούν οι φωτιές.
1: Ναι.
2: Το βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνει.
1: Εντυπωσιάστηκα
2: περίπου
1: με το βίντεο που δείξαμε από το πως, από την έναρξη της φωτιάς στο Ρέο Καστρο. Φαντάζομαι
2: ναι,
1: το έχετε
2: ναι.
1: δει και όλοι σας. Έτσι, η φωτιά ξεκινάει από ένα τσιγάρο,
2: ναι.
1: το οποίο πετά κάποιος. Και δεν, αρκετοί το κάνουν έτσι, δεν θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει μην ανακαλύπτουν την Αμερική και μην είμαστε υποκριτές τώρα. Λοιπόν, έξω από το παράθυρο πάει σε κάποια ξερά χόρτα. Και για πότε εξαπλώνεται, για πότε γίνεται μεγάλη φλόγα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ξεκίνησαν τα χόρτα, τα ξερά χόρτα να πετούν φλόγες και μετά αυτό σιγά σιγά επεκτάθηκε. Όχι. Το 85% των πυρκαγιών στη χώρα μας είναι από αμέλεια.
1: Είναι από αμέλεια, δηλαδή ναι. αυτά που λέμε barbecue, ηλεκτροσυγκολήσεις.
2: Ναι, τέτοια.
1: Επιστρέφουμε τώρα να τα πούμε αυτά, αλλά να πάμε στην πρώτη φωτιά. Θα μας πεις και εσύ περισσότερα σε λίγο. Χρήστος ναι. Στρατουλάκος είναι εκεί. Είναι στο σημείο για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Χρήστο μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιάννη. Υπάρχει ένα γερμό στο περιοριστικό σώμα για φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σπαθοβούνι της Κορινθίας λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι. Η φωτιά, από ό,τι μαθαίνουμε, Γιάννη, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε το πυροσβεστικό σώμα. Το σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Είναι σε αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί η δύναμη που επιχειρεί στο συγκεκριμένο σημείο, είναι 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της ένας ΜΟΔΕ, 21 οχήματα και από αέρος έχουμε μεγάλη παρουσία του πυροσβεστικού στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων τον ένα κάνει το συντονισμό τη αέρια επιχείρηση.
1: Ισχυρές δυνάμεις επομένως, ναι, Χρήστο, έτσι.
3: Ναι, έχει πάρει διαστάσεις η φωτιά, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, παραλαμβάνω, όσο έχει πάρει διαστάσεις. Ναι. Να σου πω, Γιάννη, ότι είχαμε και στις 5 ώρα και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων στο Σπαθοβούνι Κορινθίας να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί, ευχόμαστε να μην χρειαστεί να υπάρξει εκένωση τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
3: Μεταβαίνει και τον drone της Πελοφέρειας Πελοποννήσου της ομάδας Ίκαρος, προκειμένου και από αέρος να έχουν μια καλύτερη εικόνα στο πεδίο των επιχειρήσεων και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα. Η ευχή όλων είναι να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Είναι δασική, θα σας παραλαμβάνω. Δυστυχώς φυσάει, δεν βοηθάει τις προσπάθειες στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Θα ελπίσουμε ότι και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα θα μπορούν να ελέγξουν την πυρκαγιά και να μην απειληθούν κατοικισμένες περιοχές.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρώτες
2: πληροφορίες. Μια βοήθεια, Χρήστο μου.
1: Ναι.
2: Ναι. Από την Εθνική Οδό τη βλέπουν τη φωτιά. Δεν υπάρχει θέμα με την Εθνική Οδό να πάει κάποιος Τρίπολη.
3: Αναφερόμαστε στην αρχή, σωστά, στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως. Είναι κοντά η φωτιά. Δεν έχει πλησιάσει τον αυτοκινητόδρομο. Σε περίπτωση που πλησιάσει, θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας για να μην υπάρξει απειλήμα. Προς το παρόν δεν έχει πλησιάσει το συγκεκριμένο σημείο.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Πάμε και στον κύριο Νίκο Σταυρέλη, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς πώς είναι η κατάσταση, γιατί μας έλεγε και ο συνάδελφος ο Χρήστος Στρατουλάκος ότι καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά εκεί στο Σπαθοβούνι.
4: Πράγματι, αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Όμως με την παρέμβαση των εναέριων μέσων που έχουν φτάσει ήδη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και οι επίγειες δυνάμεις, θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ακόμα δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Είναι ο Δήμος, είναι εθελοντικές οργανώσεις, είναι σε συγκεκριμένα σημεία ελεγχόμενη. Δεν είναι η περιοχή με πευκά, είναι με πουρνάρια και ένα ειδικό άλλο δασικής έκτασης.
1: Μάλιστα.
4: Πιστεύω πρώτα Θεός να αντιθέσουν
1: εσένα. Είναι κοντά σε οικισμούς?
4: Όχι, δεν είναι κοντά στον οικισμό, είναι μεταξύ του οικισμού Κουταλά και του οικισμού Μαψού, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή.
1: Να ξεφύγει προς τα εκεί.
4: Θα ελεγχθεί.
1: Ναι, γιατί υπήρξε και το 112 για εγρήγορση, έτσι για να το διευκρινίσω.
4: Ναι, πράγματι δώσαμε με το 112 την ενημέρωση των πολιτών όπως οφείλουμε. Δεν έχουμε δώσει για εκένωση, δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Καλησπέριζουμε κύριε Δήμαρχο.
4: Και δεν τίθεται και θέμα έθια του αυτοκινητόδρομου, επειδή σας άκουσα
1: πριν. Ωραία, ναι, ναι,
4: γιατί η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.
1: Έχει σημασία αυτό. Να είστε καλά κύριε Σταυρέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί με τον Γιώργο Κεραμετζόγλου τώρα θα υποδεχθούμε τον Δήμαρχο Αχαρνών. Διότι Γιώργο και εκεί είχαμε μια φωτιά, είναι σε καλύτερη κατάσταση βέβαια.
2: Εκεί η φωτιά στο λόφο των 40 μαρτύρων είναι αστική περιοχή. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά τώρα από ό,τι μαθαίνω εκεί και από το αθλητικό κλιμάκιο του Δήμου πάνε καλά τα πράγματα και αν
1: για να δούμε ο κύριος Σπύρος
2: θεωρώ ότι πλησιάζουν προς η οροθέτηση.
1: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση τώρα με αυτήν την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αστικό ιστό, όπως μας λέει ο Γιώργος.
0: Αυτή η πυρκαγιά τώρα πλέον είναι ελεγχόμενη. Ουσιαστικά σβήνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι στο λόφο των 40 μαρτύρων και για να καταλάβετε είναι στα όρια του οικισμού του Δήμου μεταξύ Δήμου Αχαρνών και Δήμου Φιλής.
2: Έτσι.
0: Εκεί δίπλα υπάρχουν κάποιες κατοικίες Ρωμά,
1: ναι,
0: οι οποίοι συχνά πυκνά, μη σας πω σχεδόν σε καθημερινή βάση, βάζουν πυρκαγιές. Προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε. Μαζεύουν λάστιχα, μαζεύουν διάφορα πλαστικά και βάζουν εστίες πυρκαγιών. Και από εκεί ξεκίνησε, φαντάζομαι, και σήμερα, γιατί συμβαίνει συχνά πυκνά στο Δήμο μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν κινδύνευσε κανείς, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν ήταν κοντά σε κατοικίες.
1: Ναι.
0: Ήταν άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, όπου εμείς, με ξέρετε, με 4 μικρά πυροσβεστικά που έχουμε και με 4 υδροφόρες, κάνουμε άμεση παρέμβαση σε τέτοιες πυρκαγιές. Και να ξέρετε ότι είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει πολύ πολύ συχνά στο Δήμο.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα ειδικά σε αυτές τις περιοχές.
2: Πάντως δεν απειλήθηκαν το παλιό εκκλησάκι του 40 Μαρτύρων Δήμαρχη, έτσι.
0: Όχι, ήταν στα πρανή του λόφου. Εντάξει, όχι, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο.
1: Πάντως υπάρχει τώρα και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, όπως μας τα λέει ο κύριος Βρετός. Οριοθετήθηκε η φωτιά αυτή, χωρίς να υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ενδεχομένως
1: να πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεγαλύτερη και κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε.
2: Όχι, αν
1: ξέφευγε
2: αυτή η φωτιά στο σημείο αυτό, θα παίρνετε και μετά. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, δεν είναι και η Αγίου Πελάγους.
1: Για κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε το θέμα.
2: Όχι, αν ξέφευγε αυτή η φωτιά στο σημείο αυτό, θα παίρνετε και μετά. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, δεν είναι και η Αγίου Πελάγους.

0: Έτσι δεν είναι.
1: Την ίδια περιοχή είχαμε και την περασμένη Παρασκευή, πριν μια εβδομάδα, δηλαδή φωτιά εκεί, και την περασμένη Δευτέρα και σήμερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Βετρός, ο Δήμαρχος Αχαρνών, έχει οριοθετηθεί και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οπότε, Γιώργο, φαντάζομαι ότι τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία επικεντρώνεται σε αυτή τη φωτιά η οποία καίει ανεξέλεγκτα στο Σπαθοβούνι.
2: Στο Σπαθοβούνι, βέβαια, με πολύ ισχυρές εναέριες δυνάμεις, είναι τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη, 3 πεζοπόρα τμήματα και 70 πυροσβέστες εκεί που επιχειρούν. Θα προσπαθήσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος στην Κόρινθο, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Επίσης, οι υπόλοιπες φωτιές που είχαμε σήμερα το μεσημέρι και στα κανάλια στο Μουζάκι πάνω στην Καρδίτσα έχει οριοθετηθεί. Επίσης και στο Καλαμίτσι της Καβάλας και αυτή έχει οριοθετηθεί. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πιο επικίνδυνη είναι η Κόρινθος.
0: Εκεί στο Σπαθοβούνι.
2: Εκεί στο Σπαθοβούνι. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Είναι η χαμηλή βλάστηση. Είχε γίνει και πέρσι, περίπου μέσα Ιουλίου, μια μεγάλη πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι και με δυσκολία ελέγχθηκε αυτή η περιοχή και γι' αυτό από τις πολλές βροχές του χειμώνα βγήκε φυσική βλάστηση και αυτό καίγεται λοιπόν σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και αυτή η πυρκαγιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οποιασδήποτε νεότερες πληροφορίες θα μας ενημερώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν και με τον Γιώργο, ότι το 85 και ίσως και ένα μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών μπαίνει από αμέλεια. Και όταν λέμε αμέλεια, είναι στην κυριολεξία αυτή η λέξη. Δηλαδή, καμιά φορά θα πω εγώ είναι και ασυνειδησία από κάποιους. Δηλαδή, όταν έχουμε 7 ή 8 μποφόρ, όταν έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα αυτή την εβδομάδα, οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν οι πιο δύσκολες ημέρες, γιατί είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και όταν εσύ, πώς να το πω, δεν δίνεις καμία σημασία, τα γράφεις εκεί που, τι να πω, τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής που τα ακούσα, της τηλεοράσης που τα ακούσα, τα ραδιόφωνα. Τι ακούς δηλαδή? Ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις μέσα στο δάσος μπάρμπεκιου. Να μην σου πω ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάρμπεκιου ούτε καν και στην αυλή σου. Είναι δυνατόν? Άμα έχει 7 και 8 ανέμους, πώς θα το ελέγξεις? Πώς θα ελέγξεις τη σπίθα? Πώς θα ελέγξεις την κάφτρα? Δεύτερον, εάν είναι να κάνεις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, τροχού για παράδειγμα, βγάζεις πινθήρα, και είναι απαραίτητο να το κάνεις με 7 και 8 μποφόρ και με αυτές τις θερμοκρασίες. Νομίζω καταρχήν απαγορεύεται ως εργασία. Ως εργασία δεν μπορείς να το κάνεις με αυτές τις θερμοκρασίες. Αλλά πέραν αυτού, δεν βλέπεις, δεν ακούς. Και το τρίτο, το οποίο το έχουμε συναντήσει πάρα πολύ συχνά, έτσι, είναι αυτό το κάψιμο στα ξερόχορτα. Ότι τώρα μου ήρθε εμένα να πάω να καθαρίσω το χωράφι και να κάψω τα ξερόχορτα και εντάξει, μωρέ, θα την περιορίσω εγώ τη φωτιά, το χωράφι μου είναι, το ξέρω, βάζω μια φωτιά, ξεφεύγει η φωτιά και μετά για απειρημιχθεί το. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να φύγει η φωτιά και όλοι το έχουμε δει, ζούμε σε μια χώρα που θα ζούμε με τις φωτιές, το ξέρουμε. Έχουν γίνει πολλά βήματα για να προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές. Ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική για το πόσες εκκινούν και υπάρχει κατάσβεση μέσα στην πρώτη ώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αλλά υπάρχουν και πυρκαγιές που ξεφεύγουν. Είναι απολύτως λογικό. Το θέμα είναι να μην τις προκαλούμε εμείς από αμέλεια. Σαφώς και οι Δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν τα έργα, πρέπει να έχουν παρακολούθηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ντρόν, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχει η πολιτική προστασία, τους αισθητήρες, όλα αυτά είναι υπέρ μας. Δεν το συζητώ και έχουν βοηθήσει πολύ και το έργο των πυροσβεστών. Να μην συζητήσω δε για τους πυροσβέστες που είναι από την πρώτη στιγμή σε όλα τα μέτωπα, εναέρια και επίγεια και όλες οι δυνάμεις, αλλά όταν ακούμε αυτές τις οδηγίες, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αυτό είναι ορισμός της αμέλειας ή και φτάνει και στα όρια της ασυνειδησίας, λέω εγώ. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι

Κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
12: Τηλεφώνω.
13: Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Ξάνθη, στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιθεωρητής Drake.
20: Η μαύρη χείρα.
21: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
22: Προπόληση more.com.
23: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
24: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: 9.31.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
17: Sky 100.3.
18: Θέση του διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Και ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και λέει η Δέσποινα τώρα εδώ πέρα στο Δελτίο, με αφορμή το θέμα του κυρίου Ντόκου, έτσι. Λέει ότι οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με τη χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε και να μην ήταν προηγμένη τεχνολογία, και επειδή είναι προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, τα είπαμε όλα. Δηλαδή, τι λέει, ότι για το ντρόν στη Λευκάδα, ότι μπορεί και να και δεν ξέρω και είμαστε ανήσυχοι και τα λοιπά και εμείς συνδέσουμε τον πόλεμο εκεί με εδώ γιατί έχουμε τουριστική περίοδο. Ότι μπορεί να ξαναγίνει λοιπόν κάτι τέτοιο και ότι μπορεί να έχουμε και εκλογές τους επόμενους μήνες. Εντάξει, ναι, ωραία. Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή, ναι. Τώρα, δεν ξέρω πώς δικαιολογείται αυτό και ούτε είμαστε ειδικοί να δούμε πώς μπερδεύεται η τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, έτσι. Του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, εάν αυτό το πράγμα δεν κρίνεται ως σοβαρό, προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι σοβαρό. Τουλάχιστον στα αυτιά τα δικά μας και φαντάζομαι και στα αυτιά τα δικά σας, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, δύο Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι πήραν τηλέφωνο, νόμιζε ότι μίλαγε με τον Ουκρανό ομολογό του και το οποίο και διότι, και υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτό έλειπε δά. Να πω τώρα και κάτι άλλο, επειδή διαβάζω έτσι και αυτές τις κυβερνητικές πηγές, ότι αυτό έλειπε δά να διαρρεύσουν και τα απόρριτα. Δηλαδή τα απόρριτα στο τηλέφωνο θα τα πούμε. Ναι, παιδί, αν μιλάς με ομολογό σου, δεν ξέρω, αλλά. Προφανώς και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Προφανώς και οι αντιδράσεις είναι πολλές και από την αντιπολίτευση. Ακούσαμε τον κύριο Σαμαρά κτλ. Ωραία, αυτό είναι σε πολιτικό επίπεδο. Σε επίπεδο ουσίας πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει να εξηγηθεί και να αναλυθεί στο έπακρο. Καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά από το Δροσέρο, όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου, το ξακουστό πανηγύρι για την καλύτερη γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά, ρε παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης λέει: δυστυχώς τελείωσαν οι διαγωνισμοί και μαζί οι ελπίδες για ταξιδάκι. Μήπως πας ο δικός, γιατί οι διαγωνισμοί ήταν για καράβι, πήγαινε οδικά κτλ. Ο Χρήστος που είναι, λέει ο Άλεξ, τα είπαμε παιδιά, ο Χρήστος ξεκουράζεται, κάνει κανένα μπάνιο και 40 βαθμούς εδώ πέρα, πώς θα βγει. Έχουμε έναν Ιούλιο ακόμη μπροστά μας μέχρι να τελειώσουμε αυτή τις εκπομπές, οπότε κάπως πρέπει να βγει. Ο Τάκης θα το λαγωνίσει, συγγνώμη από την κυρία Ρούλα Βρετάκου που την τρόμαξε. Ο Προκόπης μας λέει, η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει επανειλημμένα θίξει την παραβατικότητα των Ρωμά και τις λαφερές ενέργειες όπως κάψιμο πλαστικών, κατοχή όπλων κτλ. Ναι, και πολλοί κόσμος το έχει θίξει αυτό, Προκόπη μου, όχι μόνο η κυρία Λατινοπούλου. Το έχει θίξει και η κυρία Λατινοπούλου, μάλιστα, ναι. Το θέμα δεν είναι ποιος το θίγει, το θέμα είναι ποιος το λύνει. Και αν θέλεις και κάτι ακόμα, το θέμα είναι και πώς λύνεται. Πώς λύνεται, μας είπε ο Δήμαρχος Αχαρνών εδώ, και μιας και έχουμε και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη εδώ μαζί μας. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Και συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος πρέπει να έχει καλύψει 500 φωτιές που έχουν μπει από Ρωμά, 500 παραβατικές πράξεις, 500 καταδιώξεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θέμα είναι, ωραίες είναι αυτές οι διαπιστώσεις, αλλά είναι για εμάς τους δημοσιογράφους. Να το θίξουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να το συζητήσω με τον Πρωτοψάλτη, με 5 δημάρχους κτλ. Το θέμα είναι πώς λύνεται αυτό. Δεν λέω ότι θα εξαλειφθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πώς θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να βαίνει μειούμενο, μέχρι κάποια στιγμή ενδεχομένως να φτάσουμε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Όπως και ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει, για όλα αυτά που είπες Γιάννη για τις φωτιές έχεις δίκιο. Για τον μπάρμπεκι φταίνει τα παϊδάκια, λέει, γιατί σου φωνάζουν. Πλάκα κάνω. Αλήθεια τώρα, δεν έχει επίγνωση ο κόσμος του τι κάνει. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Όταν ο άλλος σου λέει, όταν προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχει 7 και 8 μποφόρ και εσύ εκείνη τη μέρα θυμήθηκες να πας να απλώσεις την ψισταριά, την ψισταριά με τα παϊδάκια και τα μπιστέκια και τα αυτά και τα λοιπά και φεύγει η φωτιά. Λοιπόν, τρέχα γύρευε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Παραμένουν τα προβλήματα στην κίνηση, κυρίως στην άνοδο του Κηφισού. Είναι εδώ χαμηλά στο Ρέντι, είναι στο Περιστέρι και είναι και ψηλά στη Μεταμόρφωση. Γιώργος Πρωτοψάλτης εδώ κοντά μας, γιατί έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, έχουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και τους επιχειρησιακούς παράγοντες, γιατί αν δεν κάνω λάθος, άκουσα και την κυρία Δημογλίδου, Γιώργο, που είπε ότι οι συλλήψεις θα τις έχουμε άμεσα. Υπάρχει όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από αυτό το θέμα, αλλά η ουσία είναι αυτή τη στιγμή επιχειρησιακή. Άρα να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες και πώς προχωράμε.
1: Ναι, τώρα δεν γνωρίζουμε για το χρονικό που επίκειται για την εξιχνίαση, αν θα είναι τελικά τόσο άμεσο ή όχι. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι ακόμα υπάρχει ένα κομμάτι της έρευνας που είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Uh-huh. Βέβαια υπάρχουν κάποια στοιχεία που αναμένονται απαντήσεις. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν βρεθεί κάποια υπολείμματα από τους μηχανισμούς. Μιλάμε βέβαια για κάποια πολύ μικρά υπολείμματα από το περίβλημα σε ένα φιαλίδιο, από κάποια κομμάτια μονοτικής ταινίας. Αρνητικός ήταν ο πρώτος έλεγχος για αποτυπώματα και DNA. Δεν εκτιμούν και, ακριβώς, δεν εκτιμούν και λόγω της πυρόσβεσης που έγινε στο σημείο οι αρχές ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κάτι από εκεί. Mm-hmm. Το βιντεοληπτικό υλικό συγκεντρώνεται σταδιακά. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι που είχε αποτυπώσει καθαρά και γι' αυτό λέγαμε στην αρχή για τουλάχιστον 3 άτομα όσον αφορά τα σημεία των 2 πρώτων επιθέσεων. Προχωράει η συλλογή και από τα 5 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και εκεί τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει εικόνα ενδεχομένως για 5 άτομα, ίσως και περισσότερα. Φαίνεται τουλάχιστον βέβαια αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουν είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα ύποπτο, να το πούμε σαν κομβόι από κάποιες μηχανές και κάποια άτομα τα οποία φαίνεται να, να έχουν αυτή την παρουσία. Μένει βέβαια να δούμε αν αυτή η εκτίμηση που έχουν με βάση το βιντεοληπτικό υλικό θα προκύψει και στη συνέχεια της έρευνας ότι αυτά τα άτομα τα οποία αυτοί θεωρούν ότι μπορεί να είναι ύποπτα και να εμπλέκονται συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες. Εμείς είδαμε και από εδώ από το SkyGR το βίντεο, το κουμέντο, ένα κόμμα το οποίο αποτυπώνει τουλάχιστον την κίνηση του ενός δράστη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
0: κάπως έτσι θα έγινε και στις υπόλοιπες.
1: Ακριβώς, είναι δεδομένο ότι μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό, άρα μάλλον και οι ίδιες κινήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ένα πρόσωπο τουλάχιστον το οποίο κατευθύνεται πεζό στα σημεία, ενδεχομένως λοιπόν μαζί με το δεύτερο που οδηγεί τη μηχανή και κάποιο υποστηρικτική ομάδα, πολύ γρήγορα κατευθύνθηκαν στα 3 αυτά σημεία και πραγματοποίησαν τις επιθέσεις. Αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και εμείς σταδιακά να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, τις έχουν ήδη εδώ και αρκετές ώρες τα στελέχη.
0: Διαδίκτυο. Άρα, Γιώργο, το βιντεοληπτικό υλικό ουσιαστικά δείχνει το δρόμο, έτσι, κυρίως.
1: Σε πρώτη φάση, ναι, και τι θέλουν να δουν, πού υπάρχει το λάθος. Αν υπάρχει κάποιο κρυσφύγετο που αμέσως μετά κατευθύνθηκαν για ασφάλεια.
0: Α, σωστά.
1: Και αυτό μπορεί, σαν διαδρομή μπορεί να έχει αποτυπωθεί. Από πού ξεκίνησαν. Όλα αυτά κοιτάν μέσω από το βιντεοληπτικό υλικό και σε συνδυασμό, βέβαια, με το πληροφοριακό δίκτυο και τα άτομα τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί. Και αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες από κάποιες καταλήψεις εκενωμένες που μπαίνουν στο κάδρο ως ύποπτοι. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό θα γίνει μια προσπάθεια αργά, γρήγορα να υπάρξουν οι συλλήψεις.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και κυρίως αν υπάρχουν συλλήψεις, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μόθιμη καταδίκη από το πολιτικό σύστημα και όλοι είναι σε αυτή την κατεύθυνση του να υπάρξουν συλλήψεις. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρξουν συλλήψεις, προφανώς και θα πρέπει να εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική, τρομοκρατική, όπως θέλετε, πείτε το, ενέργεια, διότι θρηνούμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Αλλά και πέραν αυτού. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε δολοφονική ή τρομοκρατική ενέργεια θα πρέπει να εξιχνιάζεται. Λοιπόν, όχι, Δήμητρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kiel Greece.gr. Υποκράτους 33.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future Proof.

0: Λέει Μανιάνα, καλησπέρα Γιάννη μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον ηλικιωμένο κύριο που πήγε να κάψει κλαριά με δυτικό άνεμο 12 μποφόρ και έγινε το μάτι και είχαμε τους θανάτους και 102 άνθρωποι. Και Κώστας από την Ηλιούπολη, θα ήθελα να μου λύσετε μία απορία, λέει ο Κώστας. Ωραία απορία. Όταν συνέλαβαν το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building, τα τηλεοπτικά κανάλια στην Αμερική έδειξαν πεντακάθαρα τα πρόσωπά τους. Εκεί, λέει, δεν έχουν αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή μήπως η κουτόφραγγη Αμερική, στην κουτόφραγγη Αμερική ο νόμος επιβάλλεται κανονικότητα. Λοιπόν, και ο Θανάσης, καλησπέρα παιδιά από την ΕΜΕΑ. Έχουμε μία πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβούνη, στην περιοχή που είναι πάρα πολύ δυνατή. Αν ελπίζω να πάνε όλα καλά, υπάρχει συνεχής ρήψη των εναέριων μέσων. Προφανώς και το γνωρίζουμε, Θανάση, αυτό μεταδίδουμε. Είναι ανεξέλεγκτη τώρα η φωτιά. Και είναι εκεί πέρα 8 εναέρια μέσα και είναι και 85 πυροσβέστες. Λοιπόν, όλοι.
1: Σπαθοβούνη είναι εξής που πας για
0: Τρίπολη. Ναι, και κοντά στο διόδια στον Τρίπολη. Είναι ορατή από την Εθνική Οδό. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας, δεν απειλείται η Εθνική Οδός, όπως δεν απειλούνται και. Να διακοπεί δηλαδή η κυκλοφορία, όπως δεν απειλούνται και οι οικισμοί. Καλησπέρα στον Παλαιοφιλελεύθερο. Αυτή η Φαρσέρ, λέει, είναι πασίγνωστη. Ναι, το ξέρουμε. Και στους δημοσιογράφους αναρωτιέμαι πως έφτασε η πληροφορία για τον κύριο Ντόκο, λέει ο Ιωάννης. Πώς δεν θα έφτανε κάτι τέτοιο τώρα, Γιάννη, κάτσε κι εσύ. Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας. Ματσάρες εχθές.
1: Είχε ωραία μάτσα χθες.
0: Ναι. Εντάξει, ειδικά το Πορτογαλία-Κροατία.
1: Το Πορτογαλία-Κροατία ήσουν μέχρι το τελευταίο σύριγμα. Και να ανιστάζει.
0: Βάλα 3-4 γκολ οι Κροάτες, το τα κύρωσα.
1: Και να μην κλείνει τα μάτια. Τελικά πέρασε η Πορτογαλία, πέρασε και η Ισπανία και παίζουν μεταξύ του ντέρμπι Ιβηρική Χερσονήσου.
0: Ισπανία-Πορτογαλία είναι στον
1: αριθμό. Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Έχει πρόβλεψη εκεί.
1: Είμαι με την Ισπανία. Δεν τρελαίνουμε για κανέναν από τους δύο. Θέλω
0: και
1: να...
0: Εγώ νομίζω ότι θα περάσουν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί 3-0 τους Αυστριακούς και εύκολα, για φλάκα. Πολύ εύκολα και τα λοιπά.
1: Και η Ελβετία μετά... εύκολα την Αλγερία. Περίμενα να προβάλλει αντίσταση η Αλγερία, να βάλει κανένα γκολ, να απειλήσει.
0: Ναι.
1: Κοινική η Ελβετία πήρε το παιχνίδι 2-0 απέναντι στην Αλγερία. Σήμερα έχει ωραία παιχνιδάκια. Έχει στις 9 Αίγυπτος Αυστραλία. Αμφίβολος ο Σαλάχ, λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες. Εκεί αλλάζουν πολλά.
0: Πολλά δεδομένα, γιατί είναι ο κορμός της επίθεσης της. Μάλλον
1: γιατί είναι
0: η
1: αιχμή
0: του δόρατος για την Αίγυπτο. Κοίταξε, δεν έχει περάσει καμία ομάδα από την Αφρικανική Ήπειρο, νομίζω, στην επόμενη φάση. Δηλαδή, τώρα. Δεν είναι περασμένη καμία.
1: Νομίζω πως όχι τώρα, ξέρεις, από μνήμης
0: προσπάθεια. Ναι, όχι. Εγώ στο λέω δηλαδή, γιατί κάπου το διάβασα. Δεν μου κάνω τον έξυπνο εδώ. Για να δούμε, γιατί είναι Αυστραλία με την Αίγυπτο και μετά είναι το Κολομβία με την Γκάνα. Αυστραλία-Αίγυπτο, τι λες λοιπόν.
1: Αν παίξω, εγώ πιστεύω θα το πάρει η Αίγυπτος το παιχνίδι.
0: Παίξει, δεν παίξει ο Σαλάχ. Όχι, αλλάζει και το δεδομένο.
1: Αν δεν παίξει, εντάξει, θα είναι πιο ισορροπημένο. Αλλά νομίζω θα το πάρει η Αίγυπτος το παιχνίδι. Έχει και στη μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
0: Νομίζω εκεί είναι πολλά με λίγα. Ή όχι.
1: Λογικά είναι πολλά με λίγα.
0: Ναι.
1: Λογικά, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για το Μέση να αυξήσει και τη διαφορά από τον Εμπαπέ.
1: Τι θα γίνει.
0: Θα παίζει πάλι όλη η Αργεντινή για το Μέση.
1: Εντάξει, όταν θα καθαρίσουν την πρόκριση, νομίζω όλα θα ψάξουν καμιά πάσα, καμιά στατική φάση, κανένα φάουλ.
0: Κανένα πενάλτ.
1: Τα πέναλτ τα χάνει κιόλας. Έχει και ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάτς. Θεωρώ ότι είναι ίσως και το ωραιότερο. Μα όχι, και η Αυστραλία με την Αίγυπτο, όχι, αλλά και το Κολομβία-Γκάνα.
1: Το πρώτο και το τρίτο είναι ισορροπημένα, δείχνουν ισορροπημένα παιχνίδια. Ξέρεις, λίγο η Αυστραλία, λίγο η Κολομβία έχουν ένα προβάδισμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Η Κολομβία δεν έχει πάει άσχημα.
1: Δεν έχει πάει άσχημα και απέναντι στην Γκάνα δεν τρομάζει κιόλας. Απλά και η εικόνα της Κολομβίας δεν λες ότι είναι αυτή που θα.
0: Α, δεν σε πείθει ότι θα καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Φαβορί μένα, αλλά εκεί. Όχι
0: μέχρι
1: διαφλοίνικτο. Για να αρχίσουν από αύριο τα νοκάουτ στη φάση των 16.
0: Των 16.
1: Με Καναδάς-Μαρόκο αύριο στις 8.
0: Αυτό κι αν είναι ματσάρα. Καναδάς-Μαρόκο. Λοιπόν, προς το Μαρόκο κλείνω.
1: Και εγώ στο Μαρόκο κλείνω.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Καναδάς είσαι εκ των διοργανωτών και με πολύ κόσμο και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι το Μαρόκο έχει καλύτερη ομάδα.
1: Εγώ συμφωνώ, όπως ακριβώς το είπες, συμφωνώ απόλυτα ότι στο Καναδάς Μαρόκο το Μαρόκο έχει και έχει και πολύ ωραίο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, Παραγουάη-Γαλλία.
0: Παραγουάη-Γαλλία, νομίζω οι Γάλλοι θα περάσουν. Το θέμα είναι πόσα γκολ θα βάλουν.
1: Αλλά... ξέρεις ότι στο Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία, σε αντίστοιχο αγώνα, μπήκε το πρώτο χρυσό γκολ σε Μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Το είχε βάλει ο Μπλάν. Πήγαινε για πέναλτι και το είχε βάλει ο Μπλάν.
0: Δεν το ήξερα.
1: Λόρα Μπλάν και.
0: Κοίταξε, η Γαλλία από την άλλη είναι μια ομάδα που μεσοεπιθετικά τουλάχιστον δείχνει να είναι 2-3 κλικ πάνω από τις υπόλοιπες.
1: Με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί.
0: Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιωάννη και τον Παλαιοφιλελεύθερο για τα μηνύματα και τον Άρη. Το Μαρόκο λέει ανήκει στην Αφρική. Έχει πολύ δίκιο, Άρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεράσιμος από.
1: Νομίζω είπες από εδώ, από τη φάση,
0: από τη φάση αυτή όμω λέω και μετά.
1: Στους
0: 16. Στους 16 λέω. Κατάλαβες. Ένα Μεσίνα Ρονάλντο στον τελικό. Μέση Ρονάλντο στον τελικό, λέει ο Νίκος ότι χρωστάει ιστορία. Και ο Γεράσιμος τον τραβάτε τον Σταματέλο, λέει μην τον ταλαιπωρείτε. Ναι, γιατί κουράστηκε το παιδί. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Ηλίας Τσούνης, έχει την διεύθυνση επικοινωνίας στον όμιλο της Κοσμοκάρ που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά την Volkswagen, την Audi και τη Skoda, και έχουμε ενδιαφέροντα να πούμε για τους κατόχους αυτοκινήτων του ομίλου της Κοσμοκάρ που αφορούν εγγύηση σε όλα τα αυτοκίνητα του ομίλου που κυκλοφορούν για 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. Κύριε Τσούνη, δώσε μας μια μεγαλύτερη ενημέρωση για τα 10 έτη εγγύηση σε όλα τα αυτοκίνητα της Κοσμοκάρ. Πώς θα γίνει, και δώσε μας μια σφαιρική εικόνα να έχουμε κι εμείς.
19: Καλησπέρα κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινώ λοιπόν με αυτό που αναφέρατε. Η Κοσμοκάρ προσφάτως είχε πάρει την απόφαση σε κάθε καινούριο αυτοκίνητο των μαρκών μας, είτε αφορά στα Volkswagen ή στα Volkswagen επαγγελματικά οχήματα ή στα Skoda ή στα Audi, να δώσει 10 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα. Τώρα λοιπόν τα προγράμματα εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα των μαρκών μας, προσφέροντας κάλυψη έως 10 χρόνια ή έως 150.000 χιλιόμετρα. Μιλάμε για περισσότερα από 250.000 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ως πάρκο στην ελληνική αγορά.
18: Σωστά.
19: Και υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορούν εν δυνάμει να ενταχθούν στη δεκαετή εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένα αυτοκίνητο πενταετίας και 75.000 χιλιόμετρων πάει σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις του δικτύου της Κοσμοκάρ, είτε είναι της Volkswagen, είτε της Audi, είτε της Skoda, έχει τη δυνατότητα ως παράδειγμα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Αυτό αφορά όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την αγορά του μεταχειρισμένου. Ο πελάτης που επέλεξε ένα δικό μας αυτοκίνητο πριν κάποια χρόνια μπορεί να έχει εγγύηση και να πουλήσει ενδεχομένως τη δευτερογενή αγορά του αυτοκίνητό του με εγγύηση. Άρα αυτό το πρόγραμμα εγγύησης της Κοσμοκάρ που φτάνει τα 10 χρόνια ή τις 150.000 χιλιόμετρα δίνει αξία στα αυτοκίνητα των μαρκών μας, επιπρόσθετη αξία, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον όμιλό μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να ανταμείψουμε τους πελάτες μας, τους πελάτες που επέλεξαν ένα δικό μας αυτοκίνητο πριν από κάποια χρόνια με αυτό το πρόγραμμα. Στη Volkswagen λέγεται πρόγραμμα Joy, στην Skoda λέγεται Zen, στην Audi λέγεται Platinum. Μπορεί κανείς να τα δει στα σχετικά site και να πάρει όλες τις πληροφορίες. Επίσης, κύριε Γαλανόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Δεν είναι όπως κάνουν άλλες μάρκες του ανταγωνισμού.
22: Έρχονται στο Nova 931.
23: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
24: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.

0: Nova 931.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
7: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
6: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Παρασκευής, της πιο τέλειας και υποθητής ημέρας της εβδομάδας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί να δούμε τις πλανητικές επιρροές για τον Ιούλιο του 2026 που έχει μπει έτσι δυνατά, φορτσάτος, με πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες και επειδή είναι ο μήνας κατεξοχή των διακοπών για τους Έλληνες, εύχομαι σε όλους όσοι ξεκινάτε τις άδειές σας και είστε αρκετοί να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ταξιδιωτική εμπειρία, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε με ωραίες έτσι εμπειρίες και όταν ξαναγυρίσετε με το καλό και πάλι στην καθημερινότητα να είστε διαφορετικοί και σαφώς πιο γεμάτοι κυρίως μέσα σας ψυχολογικά γιατί η εμπειρία των διακοπών μας γεμίζει κυρίως το μέσα μας. Ελένη Μπαρμπάκου λοιπόν πίσω από το μικρόφωνο, πλανητικές επιρροές για σήμερα, πάμε να δούμε πώς θα είναι για όλα τα ζώδια ο Ιούλιος. Είναι ένας περίεργος μήνας αυτός, με πολλές πλανητικές επιρροές περίεργες. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια, μείνετε εδώ συντονισμένοι.
1: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη σημαντική πλανητική αλλαγή που φέρνει νέα δεδομένα, γιατί έχουμε την είσοδο του Δία στο Λέοντα, που δίνει ένα νέο, έτσι, ένα δυναμικό παρόν εκεί, και αυτή η διέλευση κάνει πολλές ευκαιρίες να υπάρχουν μπροστά μας. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση υπάρχει γύρω μας και ο μήνας ενισχύει και την πρωτοβουλία και καλεί γενικότερα όλους μας να βρούμε τρόπους ώστε να ενισχύσουμε τη φλόγα, να ενισχύσουμε τη σαφήνεια, να ενισχύσουμε την αυθεντικότητα. Παράλληλα, να πούμε ότι οι επαφές με άλλους και οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ επικοδομητικές αυτή την εποχή. Να σας πω εν κατακλείδη ότι γύρω στα μισά του μήνα, δηλαδή στις 14 του μήνα, έχουμε νέα σελήνη που γίνεται στο ζώδιο του καρκίνου και ανοίγει ένας νέος κύκλος συναισθηματικής ανανέωσης. Και βέβαια η Αφροδίτη βρίσκεται και αυτή στο Λέοντα. Έχετε πολλούς πλανήτες όσοι είστε Λέοντες. Ο Άρης όμως στους Διδύμους καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, θα είναι και λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα εκεί. Και τελειώνει ο μήνας με μια πανσέλινο στον άξονα υδροχόου Λέοντα, που θα φέρει έτσι προσωπικές φιλοδοξίες πολύ μπροστά, αλλά θα δημιουργήσει και ένα επίπεδο πολλών πολλών ευκαιριών. Στην πράξη πρέπει να σας πω ότι ο Δίας στο Λέοντα θα φέρει και κάποιες ευκαιρίες σε πάρα πολλούς από εμάς, θα οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη και πάμε να τα δούμε όλα ένα προς ένα, ξεκινώντας από τους Κριούς και φτάνοντας ως τους Ιχθύους.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί...
2: Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος.

0: Φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και πάμε να δούμε πώς οι πλανητικές επιρροές θα επηρεάσουν τον κρυό. Να πούμε ότι ο Ιούλιος ξεκινάει για εσάς με τη νέα θέση του Δία στο ζώδιό σας, που είναι πάρα πολύ ευεργετική για εσάς. Ευεργέτης πλανήτης, τομέα που έχει να κάνει με όλη τη δημιουργικότητα, με όλη την φαντασία. Υπάρχει έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναδείξετε ταλέντα, όσοι θέλετε να το κάνετε. Και βέβαια είναι και μια πολύ καλή εμπειρία για ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα με τα ακίνητά σας, με την ακίνητη περιουσία σας. Αποφύγετε βέβαια βιαστικές κινήσεις, γιατί οι επικοινωνιακές δεξιότητες μπορεί να είναι τονισμένες, αλλά υπάρχει και μια υπεραισιοδοξία αυτό το μήνα. Και πάμε στους Ταύρους. Θα πω σαν επικεφαλίδα ότι για εσάς η τύχη και η εύνοια θα είναι μέσα στο κομμάτι της οικογένειάς σας. Σχέσεις με την οικογένειά σας φαίνεται να καλυτερεύουν και όπου υπήρχαν έτσι ρήγματα φαίνεται να κλείνουν. Από τις 9 του μήνα και μετά η νέα θέση της Αφροδίτης ευνοεί και εσάς, την αυτοέκφρασή σας, σας κάνει πιο δημιουργικούς. Οικονομικές ανησυχίες έχετε και οικονομικές ανασφάλειες οι οποίες δεν σταματούν όλο το μήνα. Υπάρχει και μία έτσι περίεργη επικοινωνία με τη νέα σελήνη που ανοίγει δρόμους στα μισά του μήνα για κατάλληλες επαφές, ενώ η Πανσέλινος στις 29 του μήνα, στο τέλος του μήνα, για τους Ταύρους φωτίζει το δίπολο καριέλα οικογένεια και αναστατώνει λίγο τα συναισθηματικά σας, αλλά εντάξει, όλα καλά.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 9:31. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 9:31.
4: Και πάμε στους διδύμους, όπου θα έλεγα ότι για εσάς αυτός ο μήνας είναι ο μήνας που θα πρέπει να κάνετε τις καταλληλότερες επαφές, οι οικονομικές συμφωνίες, οι ανοίγματα. Ο Ερμής παραμένει ανάδρομος μέχρι τις 27 του μήνα. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις. Οι αστρολογικές προβλέψεις του Ιουλίου είναι εδώ και τονίζουν ότι υπάρχει μια νευρικότητα παντού, σε όλους τους τομείς. Η νέα θέση με το Δία στο Λέοντα ευνοεί και εσάς για ένα περίπου χρόνο και σας κάνει πιο επικοινωνιακούς. Και η νέα Σελήνη στις 14 του μήνα στρέφει βλέμμα στα οικονομικά. Και η Πανσέλινος φωτίζει και φιλικές και ερωτικές σχέσεις και προς το τέλος του μήνα νομίζω ότι είναι ανακουφιστική για τους διδύμους.
1: Nova 9:31, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Φτάσαμε φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου στους καρκίνους, για να δούμε πώς θα πάει αυτός ο μήνας και για εσάς. Ευκαιρίες για οικονομική και συναισθηματική αυθονία θα φέρει αυτός ο μήνας. Να προσέχετε τις υπερβολές, την υπεραισιοδοξία. Το πρώτο δεκαήμερο αυτού του μήνα με την Αφροδίτη στο Λέοντα φροντίζει τα έσοδά σας. Μην παραμελείτε όμως την ανάγκη σας να έρχεστε σε επαφή με τον εαυτό σας περισσότερο, γιατί νομίζω ότι προς το τέλος του μήνα, που ο Ερμής είναι και ανάδρομος μέχρι τότε, οι αποφάσεις επαναπροσδιορίζονται λίγο, έρχονται τα πράγματα λίγο μπρος πίσω. Με τον Άρη στους διδύμους όλη τη διάρκεια του Ιουλίου θα έχετε κι εσείς πολύ μεγάλη ενέργεια και μπορείτε να προσεγγίσετε πολύ πιο εύκολα και τους ανθρώπους γύρω σας. Και πάμε στους Λέοντες, όπου προσωπική επέκταση και τύχη σε όλους τους τομείς. Είστε οι πρωταγωνιστές αυτού του μήνα. Με τη διέλευση του Δία στο ζώδιό σας, διευρύνετε ορίζοντες, γίνεστε πιο αποφασιστικοί, αποκτάτε αυτοπεποίθηση, αποκτάτε περισσότερη αυθεντικότητα και στις σχέσεις σας. Η τύχη είναι με το μέρος σας σε ό,τι έχετε να κάνετε. Αυτό το μήνα ο Ερμής ανάδρομος, δεν βοηθάει από εκεί η θέση του. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας μέχρι τις 9 του μήνα ενισχύει τη γοητεία, οι φίλοι, οι κοινωνικές επαφές. Το ξέρετε άλλωστε ότι μπορείτε να ηγηθείτε στις ομάδες και να λάμψετε από τη θέση αυτή. Νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη περίοδος για να το πράξετε, η περίοδος του Ιουλίου για όλα τα λιοντάρια.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και φτάσαμε στους Παρθένους. Ο Ιούλιος για σας είναι ο μήνας που σας λέει χτίστε μια ουσιαστικότερη σχέση με τον εαυτό σας. Και αυτό σημαίνει ότι έχετε ανάγκη να διεκδικήσετε στόχους, να πραγματοποιήσετε φιλοδοξίες. Η τελειομανία και μονή σας στις λεπτομέρειες αυτή την περίοδο τονίζει κάποιες εντάσεις που μπορεί να έχετε και διαφωνίες με συναδέλφους μέσα στη δουλειά και με συνεργάτες. Η θέση επτοδία στο λέοντα σας βοηθάει για να σας δώσει χώρο στην προσωπική σας ανάπτυξη. Όμως από τις 9 του μήνα που η Αφροδίτη έρχεται στο ζώδιό σας, θα σας γλυκάνει λίγο, θα σας βοηθήσει να φροντίσετε τις σχέσεις αλλά και τον εαυτό σας λίγο παραπάνω.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
12: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση, και experts.
12: Και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
16: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531-081-520.
17: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
21: Nova 931.
22: Και φτάσαμε σε εμάς, φτάσαμε στους ζυγούς. Μετουσίωσε τις εμπειρίες σε αυθεντική γνώση και αν αυτό σας φαίνεται λίγο
0: περίεργο που σας λέω, ο Ιούλιος σας φέρνει δυναμικά με μια νέα θέση από τον Άρη στους φιλικούς διδύμους, που φέρνει νέα πνοή στην καθημερινότητά σας. Ενεργειακά αποθέματα αρχίζουν να αυξάνονται, μαζί με διάθεση για ταξίδια, για περιπέτεια. Οι αστρολογικές προβλέψεις για εσάς λένε ότι θα μετουσιώσετε τις εμπειρίες που βιώνετε σε πραγματική γνώση και σοφία. Θα επανεξετάσετε με τον ανάδρομο Ερμή τις επαγγελματικές σας αποφάσεις, τα σχέδια, τα project που είναι σε κρεμότητα. Προσοχή για εσάς σε παρεξηγήσεις που μπορεί να έχετε έτσι με συναδέλφους, ενώ η μετακίνηση του Δία στο Λέοντα θα φέρει νέα δεδομένα στη ζωή, τύχη, επέκταση. Και η νέα σελήνη στα μισά του μήνα ανοίγει ένα νέο κύκλο σε μια εργασιακή πορεία αφού εξετάσετε σχολαστικά διάφορες παραμέτρους. Κλείνει ο μήνας με μια πανσέληνο που ζητάει ισορροπία ανάμεσα στις κοινωνικές υποχρεώσεις και στις δραστηριότητες και νομίζω ότι είστε χαρούμενοι αυτό το μήνα, οι ζυγοί, και το αξίζετε.
2: Νόβα 931.

0: Και πάμε στους Σκορπιούς. Λοιπόν, τα νέα δεδομένα στην καριέρα σας έρχονται στο προσκήνιο. Πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας σε αυτό το μήνα, να δείτε προσπάθειες που έχετε καταβάλει όλο το χρόνο να καρποφορούν μέσα σε αυτό το μήνα. Βέβαια, έχουμε εκείνο τον ανάδρομο, τον Ερμή, στον καρκίνο, έως τις 24 αυτού του μήνα που ταλαιπωρεί. Θα πρέπει να περιεξετάσετε κι εσείς σχέδια με εξωτερικό, με σπουδές, να προγραμματίσετε ένα ταξίδι που έχετε αναβάλει. Η ενέργειά σας είναι στραμμένη κατά μεγάλο ποσοστό σε κάποια οικονομικά θέματα που θέλετε να διευθετήσετε, χρέη, διατροφές, κληρονομιές. Και βέβαια με σωστές διαπραγματεύσεις και όχι εγωισμό μπροστά, να μην επικρατήσει παρακαλώ πολύ το πείσμα ο εγωισμός και νομίζω ότι όλα θα διεκπαιρεωθούν με πολύ μεγάλη επιτυχία για εσάς τους Σκορπιούς.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές. Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

0: Και πάμε στους τοξότες. Μην κάνετε παρορμητικές οικονομικές συμφωνίες, λέει αυτό το μήνα. Μια συμπατική ευλογία για εσάς, η νέα θέση του Λέοντα. Θα σας καθοδηγήσει να αποκομίσετε τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη. Ο ευεργέτης αυτός πλανήτης θα σας βοηθήσει σε θέματα σχέσεων με πρόσωπα που σας εμπνέουν. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα η Αφροδίτη θα συμμετέχει ενεργητικά σε συστηματικές υποθέσεις. Η πρόκληση του μήνα εστιάζει σε γάμο, σε συνεργασίες. Οι συγκρούσεις όμως είναι πολύ αυξημένες. Μην αναλώνεστε σε αλληλοκατηγορίες, ενώ η νέα σελήνη στις 14 του μήνα προωθεί οικονομικά ανοίγματα. Και ο Ερμής ανάδρομος μπορεί να συμβαίνει με κάποιες παρανομήσεις που μπορεί να έχετε στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, οπότε προσοχή λίγο εκεί.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Και πάμε στους εγώ καιρούς, όπου θα έλεγα ότι η βελτίωση στα οικονομικά και τα αισθηματικά θέματα είναι αυτή που σας φέρνει ανακούφιση, με την θέση του Δία να φέρνει εύνοια σε οικονομικά, σε κληρονομικά, σε περιουσιακά, σε δάνεια, σε χρέη. Από τώρα και για ένα χρόνο φροντίστε πάρα πολύ να κάνετε συμφωνίες, ρυθμίσεις, διαπραγματεύσεις, να δείτε το σκηνικό να αλλάζει προς όφελό σας. Ο Ερμής είναι ανάδρομος στον τομέα του γάμου. Σε οθεί να επανεξετάσετε κάποια θέματα με τον σύντροφό σας. Η νέα Σελήνη βοηθάει πάρα πολύ και η Αφροδίτη στη συναισθηματική σας έτσι ζωή. Δεν χρειάζεται να βάζετε άγχη και στο εργασιακό σας περιβάλλον, εκεί που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε, χρειάζεται να βάζετε και ένα όριο μέχρι πού και τι μπορείτε να κάνετε.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: πάμε στους υδροχώους για να κλείσουμε έτσι και σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή που αναφέρεται στις πλανητικές επιρροές του Ιουλίου. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για εσάς, υδροχώοι. Εγκαινιάζεται μια πολύ σημαντική περίοδος στον τομέα που έχει να κάνει με σχέσεις και με συνεργασίες. Από τώρα και για ένα περίπου χρόνο, οι δυσκολίες που συνάντησες νομίζω ότι μένουν λίγο στην άκρη. Νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, νέες προοπτικές δημιουργούνται, προωθούν τα σχέδιά σας. Το πρώτο δεκαήμερο η Αφροδίτη επίσης στο Λέοντα φέρνει πολύ όμορφες στιγμές και παράλληλα ο Άρης από τους Διδύμους δημιουργεί μια πολύ ωραία θέση. Σας γεμίζει με όρεξη για ζωή και η Πανσέλινος αναζητά ισορροπία μεταξύ στα προσωπικά σας και στις ανάγκες σας και στις απαιτήσεις της σχέσης σας. Αυτά όμως στο τέλος του μήνα.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Νόβα Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε

που κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνεις την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

Και να κλείσουμε με τους ηχθείς. Έρχεται εσωτερική ανανέωση, έρχεται πνευματική διεύρυνση και για σας. Να πούμε ότι οι αστρολογικές προβλέψεις για αυτό το μήνα είναι μια σανίδα σωτηρίας η θέση της Αφροδίτης απέναντί σας. Στην Παρθένο θα δυναμώσετε σχέσεις, θα αποφύγετε αντιξοότητες, θα αντιμετωπίσετε γενικά τα πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Δίας από τη θέση στο Λέοντα σας φροντίζει και λίγο στα πιο προσωπικά σας, ενώ η νέα σελήνη στις 14 του μήνα ανοίγει ένα νέο κύκλο για την πνευματική ανανέωση, την προσωπική σας ανανέωση. Ό,τι έρθει μέσα σε αυτό το μήνα νομίζω ότι θα είναι για καλό. Και κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με πολλές ευχές για να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να ευχηθώ σε όλους όσοι ξεκινάτε τις άδειές σας να περάσετε όμορφα όπου και αν έχετε επιλέξει να κάνετε τις διακοπές σας. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν κλείνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Φροντίζουμε εμείς τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει ποτέ κανένας για μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα να έχουμε όλοι μας. Γεια και χαρά σας. www.novaradio.gr Nova Radio.gr

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
6: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Ντρέικ.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
12: Προπόληση more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 931.
16: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακευτικών. Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημία υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακούργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κύριος Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Όπως τονίζουν, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε σε δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και παρουσιάστηκε σήμερα. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι ότι από το 2021 καταγράφεται σταθερή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Χρονιά καμπή χαρακτηρίζεται το 2023 για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης του 2009. Πιο συγκεκριμένα, στη διετία 2023-2024 έφυγαν 69.000 και επέστρεψαν 98.000 άτομα. Από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν την περίοδο μεταξύ 2010-2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Η χώρα μας είναι στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως προς τις επιστροφές πολιτών της. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Παρουσίασε πτυχίο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 άτομα που κατηγορούνται για επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων και σειρά βίων ενεργειών, ενώ η σπήρα διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξεκίνησε το απόγευμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Εκτός συνόρων, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα. Στο Βέλγιο, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε επιπλέον ποσοστό θνησιμότητας περίπου 1.200 θανάτων, προσθέτοντας ότι 530 από τους θανάτους αυτούς ήταν μεταξύ ανθρώπων 85 ετών και άνω. Στην Ολλανδία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο καύσωνας οδήγησε σε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως μεταξύ ανθρώπων άνω των 80 ετών. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 900 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 300 οχήματα και 8 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Λόγω των θερμοκρασιών που μπορεί να φτάσουν κατά τόπους στους 44 βαθμούς Κελσίου, η Πορτογαλική Μετεωρολογική Υπηρεσία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 12 από τις 18 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό των Πάντσερ από το παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος έγινε ο 8ος προπονητής του Μουντιάλ 2026 που απολύθηκε. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αρχικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, δύο Ρώσοι φαρσέρ προσποιούμενοι ξένους ηγέτες ή κυβερνητικούς αξιωματούχους παγιδεύουν τα ανυποψίαστα θύματα, μόνο που αυτά κατέχουν θέσεις ευθύνης σε νευραλγικά πόστα και θα έπρεπε να έχουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Αυτή τη φορά θύμα των φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, την παρέτηση του οποίου ζητάει αντιπολίτευση και θέτει θέμα προστασίας απόρριτων πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε στις ερωτήσεις της Λένας Φλιτζάνη.
6: Πώς είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιον άλλον? Τι διαπιστευτήρια είχατε, τι εγγύησεις?
7: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο. Επίσης δεν είχα ακούσει και ποτέ μέχρι τότε κάποιο περιστατικό όπου και ήχος και εικόνα χρησιμοποιήθηκε για τη fake news. Ήταν μια πρώτη επαφή και ξαναλέω πολύ δυσάρεστη.
6: Άρα για να το καταλάβουμε, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, υπήρχαν δηλαδή τα διαπιστευτήρια ότι μιλάτε με ποιους?
7: Ότι μιλάω με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερο.
6: Πότε είχατε τελευταία επικοινωνία, είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά, με τον Ουκρανό ομόλογό σας?
7: Μία εβδομάδα πριν συμβεί το περιστατικό με την διάσκεψη.
6: Με τον οποίο είχατε πει καθόλου ότι θα συνομιλήσετε στη συνέχεια για κάποιο ανοιχτό ζήτημα ή δεν προέκυπτε κάτι?
7: Είχαμε αφήσει ανοιχτά ζητήματα, πάντοτε υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεκινάει η συζήτηση, συνεχίζεται σε μια νέα επαφή διαζώσης ή σε μια διάσκεψη. Αυτό είναι μια πάγια διαδικασία.
6: Από τη στιγμή που συναντήσατε τον πραγματικό Ουκρανό ομολογό σας, μέχρι τη στιγμή που συνομιλήσατε με τον deepfake Ουκρανό αξιωματούχο, τον υποτιθέμενο, στο μεσοδιάστημα είχατε παρατηρήσει κάποιες ύποπτες κινήσεις, είτε στο κινητό σας, είτε στις επαφές σας, κάτι το οποίο να σας προβλημάτισε περισσότερο?
7: Όχι, γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο. Έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφαλείας και στα κινητά και πλέον σε λίγο καιρό και στα λεγόμενα τριψήφια, τα μαύρα τηλέφωνα, αλλά αυτό καλύπτει μόνο συνομιλίες μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και όχι με ανθρώπους εκτός συστήματος.
6: Επόμενος λοιπόν, εσείς αποδέχεστε την πρόσκληση, εν πάση περιπτώσει αυτή την επαφή, και ξεκινάτε τη σύνδεση. Στη σύνδεση τι βλέπετε, κύριε Ντόκο?
7: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
6: Επομένως,
7: όπως
6: βλέπετε,
7: ακριβώς βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε.
6: Επομένως, εσείς κύριε Ντόκο, κάθεστε στη μία πλευρά της οθόνης και στην απέναντι έχετε τον σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, την εικόνα του και τη φωνή του. Επομένως, δεν μιλάμε για δύο άγνωστα πρόσωπα που ήταν στη σύνδεση ή μία ξένη φωνή. Έκλεψαν και τη φωνή και την εικόνα.
7: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών σε τηλεφωνικές συνομιλίες, και θύμα είχε πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί, είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα.
6: Και αυτό συνέβη.
7: Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Έτσι συνέβη.
6: Σας προβλημάτισε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συζήτησης?
7: Προς το τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο, ας πούμε, ομολογός μου στο θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο. Αλλά
6: δηλαδή,
7: τέλος,
6: αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.
7: Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω, και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν Ουκρανός ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
6: Άρα είναι η πρώτη deep fake. Απάτη, να το πω έτσι, σε τέτοιο επίπεδο αξιωματούχων.
7: Αυτό μας είπαν και οι Ουκρανοί, ότι την ίδια περίοδο, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες, είχε συμβεί και σε αξιωματούχο βαλτικής χώρας.
6: Υπήρχε κάτι στην εικόνα που, αν τώρα που έχουμε δει ότι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να υποπτευθεί ότι η εικόνα είναι αλλοιωμένη ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα deep fake, ήταν τόσο άρτια σχεδιασμένο και εκτελεσμένο που δεν θα μπορούσαμε ούτε τώρα?
7: Ορισμένες μικροκαθυστερήσεις υπήρχαν, αλλά η εμπειρία μας με την Ουκρανία είναι ότι λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο, πάντοτε υπήρχαν κάποια ζητήματα σύνδεσης. Δηλαδή θυμάμαι και σύνδεση του Προέδρου Ζελένσκι σε επίπεδο ηγετών, όπου δεν είχαν καταφέρει να περάσουν εικόνα, ήταν μόνο η φωνή του. Άρα δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, γιατί το επίπεδο σύνδεσης με την Ουκρανία ήταν πάντοτε λίγο προβληματικό. Αλλά όχι τίποτα τόσο έντονο που να οδηγήσει άμεσα σε προβληματισμό ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.
6: Μπορούν να εντοπιστούν, έχετε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, διότι αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν με ταχύτητα?
7: Έχει ήδη ξεκινήσει ένα θεώρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και εδώ θα πρέπει να πω, αν το ανησυχητικό είναι για όλους μας, ότι πλέον ακόμα και αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας δεν είναι πλέον πάντοτε ασφαλές. Και αυτό μπορεί να έχει βαθύτερα τις επιπτώσεις για την ενημέρωση, την επικοινωνία, τον πολιτικό διάλογο, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν ακόμα και την καθημερινότητά μας. Το θετικό, αν θέλετε, είναι ότι ως χώρα έχουμε κάνει στο τελευταίο διάστημα αρκετά βήματα, είτε όσον αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα εγκαίνια του κτηρίου κυβερνοπολέμου στο ΓΕΘΑ, με όλες τις τεχνολογίες που αυτό συνεπάγεται. Σημαντικά βήματα έχει κάνει και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Άρα έχουμε ένα μηχανισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος έχει εντοπιηθεί, έχει αποκτήσει δυνατότητες και σιγά σιγά κλείνει το όποιο χάσμα με όσους θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι μετά την δυσάρεστη αυτή εμπειρία θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να εντοπίσουμε γέρος τέτοιου είδους απόπειρες ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.
6: Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι στην επόμενη σύνδεση αυτός με τον οποίο θα συνομιλεί εσείς ή οποιοδήποτε από την ελληνική πλευρά δεν θα είναι ένα deep fake.
7: Όπως εξελίσσεται η τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιο είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση, ένα συνεχής αγώνας. Ελπίζω ότι θα τον κερδίσουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ούτε βέβαιος.
6: Σας προβληματίζει λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που το θέμα της Ουκρανίας θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας?
7: Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή, αλλά νομίζω ότι αν δει κανείς όλες τις κινήσεις που γίνονται, άλλοτε επιλέγεται η περίοδος πριν από εκλογικές αναμετρήσεις. Και είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα αυτή τη φορά ρωσικών υπηρεσιών.

0: σας, ώστε αύριο μεθαύριο σε ανύποπτο χρόνο να έχουν ένα μοχλό πίεσης για τις εθνικές εκλογές, διότι βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό το ρωτώ.
1: Νομίζω ότι ό,τι είπα είναι το μήνυμα, η εθνική γραμμή και το μήνυμα που έχουμε στείλει στους Ουκρανούς σε διάφορα επίπεδα, τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Δεν νομίζω ότι υπόθηκε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Αυτοί όμως δεν το ήξεραν. Αυτοί δεν το ήξεραν. Όταν αποπειράθηκαν να συζητήσουν μαζί σας μέσω deepfake, δεν ήξεραν τι θα τους απαντήσετε. Ενώ η πρόθεση που είχαν, εάν σχετίζεται με κάτι τέτοιο.
1: Η πρόθεση θα ήταν προφανώς να δημιουργήσουν πρόβλημα. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τι λέει κανείς, είναι και πώς γίνεται μια σχετική κοπτοραπτική με προχωρημένους αλγορίθμους και λογισμικό για να εμφανιστεί να λέει κάτι το οποίο δεν είπε κάποιος ποτέ.
0: Κύριε Ντόκο, όταν σας συνέβη προσωπικά εσείς, αν εξαιρέσουμε τη θέση σας, τι νιώσατε?
1: Ήταν μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία, δεν σας το κρύβω. Αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί να εμπιστεύεται κανείς ούτε τα μάτια του. Και είναι κάτι το οποίο με οδηγεί στο να αναθεωρήσω μια σειρά από πράγματα και επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
0: Επειδή η χώρα μας έχει κάνει πολλές προσπάθειες σε αυτό και στην ενημέρωση και στην τεχνητή νοημοσύνη, όταν ενημερώσατε τον Πρωθυπουργό, τι σας είπε?
1: Προβληματίστηκε, αλλά το ζήτημα των deep fake news είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ καλή σχέση με τεχνολογία, καταλαβαίνει τα ζητήματα αυτά. Είναι κάτι που τον είχε προβληματίσει και παλαιότερα και αυτό ήρθε ως επιβεβαίωση των ανησυχιών του.
0: Κύριε Ντόκο, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στο δελτίο μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Από την κυβέρνηση επιμένουν ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει πώς γίνεται να απέκτησαν πρόσβαση στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και αν τυχόν έχει συμβεί και άλλες φορές και απλά τώρα το μάθαμε. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
3: Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση στέκονται στην ίδια περιγραφή από πλευράς του Θάνου Ντόκου που έκανα και σε εσένα νωρίτερα, ότι ήταν τόσο ρεαλιστικό το υπόδειγμα, το παράδειγμα, η εικόνα που κανείς δεν θα μπορούσε παρά μόνο με τον τρόπο αυτό που κατέγραψε και ο ίδιος, δηλαδή με κάποιες λεπτομέρειες από τις λέξεις, να καταλήξει στο συμπέρασμα για να αρχίσει μια έρευνα η οποία ξεκίνησε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση, με αφορμή και τα αιτήματα για παραιτήσεις που γίνονται από πλευράς της αντιπολίτευσης, εκείνο το οποίο λένε, Ελένα, είναι ότι έχουν χάσει πλέον το νόημά τους, διότι δεν μπορεί επί παντός επιστητού, χωρίς να υποτιμάτε το θέμα, να ζητούνται παραιτήσεις. Από την άλλη, στέκονται στο γεγονός ότι άμεσα ξεκίνησε η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και έγινε σχετικά γρήγορα αντίληπτη.
0: Ναι.
3: Και ταυτοχρόνως ότι δεν έχει διαρρεύσει κάποια εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία σε αυτή τη συνομιλία με το deepfake μοντέλο. Πολύ περισσότερο.
0: Από τα όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον, Γιώργο, να σε ρωτήσω, ο κύριος Ντόκος επομένως παραμένει στη θέση του.
3: Είναι προφανές ότι δεν έρεται η εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, με δεδομένο όλα όσα σου περιέγραψα νωρίτερα, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι έρεται ο συναγερμός.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Καλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
7: Και το παιδί.

0: ηλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα.
8: Nova 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
9: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
10: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
11: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
10: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
11: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
12: Nova 931.
13: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
14: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
13: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
14: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
13: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
15: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Μαγκαζίνο μας, εξιτήριο από το νοσοκομείο. Πήραν δύο από τους τραυματίες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα, που συγκλονίζει με τα όσα περιγράφει. Στο επίπεδο των ερευνών, όλο το βάρος ρίχνεται πλέον στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών για το ποιος ήταν ο πυρήνας και πόσα ήταν τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο τριπλό χτύπημα. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
18: Αποκλειστικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καρέ-καρέ την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Στις εικόνες που εξασφάλισε ο Sky, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φοράει μαύρη μπλούζα και έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με ένα καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας στυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της.
19: Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλη την οικογένειά μας. Διότι η αλήθεια είναι πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου τη μητέρα. Έφυγε η γυναίκα μου
2: Ξέρω εγώ και η κούκλα με η Αφροδίτη.
4: Λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Παρασκευής, ο Παναγιώτης Νέστορας και ένας ακόμη ένικος στις μοιραίες πολυκατοικίες επί της οδού Γραβιάς έλαβαν εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
2: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
18: Καταβεβλημένος από την απώλεια της συζύγου του, ο Παναγιώτης Νέστορας λυγίζει φτάνοντας για πρώτη φορά πίσω στην πολυκατοικία μετά την εμπριστική επίθεση. Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές του ένικου που προσπάθησε να βοηθήσει την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.
20: Άνοιξα την είσοδο του σπιτιού του διαμερίσματος για μήπως θέλει να μπει κάποιος ένικος μέσα, γιατί ακούγαμε φωνές από το κλιμακοστάσιο. Και πρέπει κάποια στιγμή να μπήκε και η κόρη του κυρίου και Αφροδίτη. Αλλά μέσα στην καπνίλα το διακρίναμε. Σέπνες και εγώ όταν τον μόνος, οπότε προτίμησα να κάτσω στο μπαλκόνι. Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο η καπνή από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
18: Με αμύωτη ένταση, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν να συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν κάποιο κρίσιμο λάθος των δραστών.
21: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα, η πρώτη εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα.
18: Γερανός της αστυνομίας απομακρύνει τα καμένα αυτοκίνητα από την πιλωτή της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς. Από νωρίς το απόγευμα, συνεργεία ξεκίνησαν τις εργασίες αποκατάσταση στο κτίριο που υπέστη εκτεταμένες ζημιές μετά τη δολοφονική επίθεση.
17: Για πολιτικές ευθύνες, κυρίως την ανοχή που έχουν επιδείξει στο παρελθόν τα κόμματα της αριστεράς, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, με μηνύσεις σε όσους απειλούν γαλάζια στελέχη και με τις παρεμβάσεις τους θρέφουν το μίσος, προειδοποίησε ο Κώστας Κυρανάκης, την ώρα που ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν εργαλειοποίηση της επίθεσης από την κυβέρνηση και στέκονται στο προεκλογικό timing. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
22: Η θέση στη Θεσσαλονίκη ήταν δολοφονική ενέργεια και όχι παρέμβαση, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένες πολιτικές εκφράσεις οπλίζουν το χέρι των δραστών.
23: Ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ανοίγω παρένθεση. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές.
22: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει νέα πειρά προς την κυβέρνηση.
24: Υπάρχει μια χυδαία εργαλειοποίηση αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποιήσει την αντιπολίτευση και να δώσει και πολιτικό χρώμα, πολιτική χρειά, ότι είναι αριστερή. Η αριστερή δεν είναι δολοφόνη.
25: Κυρία Κωνσταντοπούλου, θρέφεται από το μίσος, θρέφεται από το διχασμό και έχει βάλει πάρα πολύ λάδι στη φωτιά τα τελευταία χρόνια για όλο αυτό το κλίμα. Εκτός από τις κουκούλες που πρέπει να βγουν, πρέπει να βγουν και οι μάσκες, πρέπει να πέσουν και οι μάσκες.
22: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επέμεινε και σήμερα να δείχνει την αριστερά ως υποκινητή της βίας, ενώ προανήγγειλε μηνύσεις κατά όσων εξαπολύουν απειλές.
26: Όλοι αυτοί οι οποίοι στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες απείλησαν τις ζωές των Νεοδημοκρατών, θα κινηθούμε νομικά εναντίον τους έναν-έναν.
22: Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάζουν κατηγορηματικά τη βία και τις επιθέσεις και να εστιάζουν την κριτική τους στις κυβερνητικές βολές προς την αριστερά.
27: Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι? Αυτή είναι η υποχρέωση την οποία έχετε ως κυβέρνηση του τόπου.
28: Και συνεχίζετε αυτό τον τοξικό λόγο να ξεστομίζετε κουβέντες είτε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, είτε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Μα καλά, δεν ντρέπεστε? Σε μια υπόθεση που ενώνει όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
29: Όταν είναι από χούλιγκανς, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροδεξιούς, πολύ σωστά, μάλιστα, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροαριστερούς, ζούμε τα φαινόμενα αυτά. Βγαίνει ο ένας και λέει ότι είναι προβοκάτσια ίσως και πρέπει να το ψάξουμε και εργαλειοποίηση. Βγαίνει ο άλλος και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καταστήλει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Δεν μίλησαν για αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή βολεύεται με τον κύριο Τσίπρα και ανοίγουν σαμπάνιες από
1: την Παρασύρου.
0: Παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη.
3: Το αν υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση, αυτό πιθανότατο και να υπάρχει. Εμείς, σαν Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καταδικάζουμε το γεγονός και συλληπούμεθα τους συγγενείς.
22: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η στρατηγική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη δράση ακραίων ομάδων θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
17: Η οικονομία, τα διλήμματα της κάλπης και το κατά πόσο τα κόμματα θα έχουν ή όχι την πολυπόθητη αυτοδυναμία ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν σήμερα στην πολιτική αντιπαράθεση, με τους πολιτικούς αρχηγούς να κονταροχτυπιούνται προσδίδοντας προεκλογικά χαρακτηριστικά στην κόντρα τους. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
22: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να δείχνει στο εκλογικό καλεντάρι μαρκαρισμένο το 2027. Αλλά έχει σταθερά σε πρώτο πλάνο τα διλήμματα της κάλπης μαζί με το κεντρικό σύνθημα των προσεχών εκλογών «Το είπαμε, το κάνουμε», που επανέλαβε και από την Πεντέλη με τις εικόνες του ανακαινισμένου παιδιατρικού νοσοκομείου για να προβάλλει το κυβερνητικό έργο και της δεύτερης θητείας στην υγεία.
5: Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας έσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
22: Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός στρέφει τους προβολείς στην έλλειψη εναλλακτικής πρότασης και επιμένει στη διεκδίκηση εντολής αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μια πρόταση εξουσίας πολύ συγκεκριμένη. Ποια είναι η άλλη? Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Στη μάχη του μπαλκονιού, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει με στοχευμένα χτυπήματα για να σπάσει το δημοσκοπικό δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα.
6: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς την νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
22: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την επίθεση, βλέποντας ακόμη και σενάριο συγκυβέρνησης. Ενώ στον αντίποδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύει ότι δεν διαλέγει αντιπάλους, βάλλοντας όμως κατά του rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε την εντολή των πολιτών, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον άλλον, τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με έναν πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους.
6: Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς? Θέλει ο κόσμος σταθερότητα ή θέλει τοξικότητα και αστάθεια? Εγώ λοιπόν διεγείρω τη μνήμη του ελληνικού λαού. Το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα, όσο υπήρχε, έφερνε σταθερότητα, λογική. Με τον καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με τον κύριο Μητσοτάκη?
22: Με την πολιτική σκακέρα να αναδιατάσσεται, τα άλλα κόμματα δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν εκλογικές δυνάμεις, καθώς η τράπουλα ανακατεύεται.
0: Μα τους αρέσει ο Τσίπρας.
1: Πάντως η
0: Νέα Δημοκρατία βολεύονται με τον Τσίπρα.
24: Είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο. Τα βρίσκουν μια χαρά και είναι σε πλήρη συμπαιγνία αυτή τη στιγμή αυτό που στείνουνε.
22: Ο Αλέξης Τσίπρας με φωτό και τις δημοσκοπήσεις αναδεικνύει το κενό εκπροσώπησης που δημιουργεί η φθορά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και φιλοδοξεί να καλύψει η Ελλάς.
1: Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
22: Κρίσιμη δεξαμενή για τον εκλογικό σχεδιασμό των κομματικών επιτελείων αποτελούν οι αναποφάσιστοι, που σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, συγκεντρώνουν διψήφιο ποσοστό.
17: Η επόμενη ΔΕΘ θα είναι η τελευταία πριν τις εκλογές και προβλέπεται αρκετά γενναιόδορη. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που έχει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Στις 22 Απριλίου, όταν το Υπουργείο Οικονομικών έκανε και την ανακοίνωση της δεύτερης δέσμης με μέτρων στήριξης, το ίδιο είχε επικοινωνήσει ότι είχε δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Περίπου 2,5 μήνες μετά, το πακέτο φαίνεται ότι έχει αυγατήσει. Οι ίδιοι στο Υπουργείο Οικονομικών αισθάνονται σίγουροι ότι και μπορούν και επικοινωνούν προς τα έξω ότι το πακέτο θα είναι πολύ πιο ισχυρό. Θα είναι πιο ισχυρό και από το πακέτο της περσινής ΔΕΘ που είχε φτάσει τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτή τη στιγμή τοποθετείται περίπου το πακέτο στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο τουρισμός και η κατανάλωση, αρκεί να σου πω ότι το πεντάμινο μόνο τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι επιπλέον 650 εκατομμύρια από τους στόχους, ενώ και ο αγώνας για την φοροδιαφυγή αποδίδει, όπως είδαμε παραδείγματος χάρη χθες με τα αποτελέσματα για το ψηφιακό πελατολόγιο.
7: Δεν έχει κλειδώσει το ποσό, έχει κλειδώσει το ποιους αφορά.
1: Κάποιες ομάδες έχουν κλειδώσει. Στον πυρήνα θα είναι σίγουρα οι επιχειρήσεις που φαίνεται να έχουν μείνει πίσω όσον αφορά στις ενισχύσεις που δέχονται. Θα πρέπει να θεωρείται κλειδωμένη η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και για τις επιχειρήσεις. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, που αυτή τη στιγμή είναι στο 80%, θα πέσει πιθανότατα στο 55%, ενώ θα τις ενισχύσει και η μείωση των εισφορών κατά 0,5 μονάδες, όπως φυσικά θα ενισχυθούν και οι εργαζόμενοι. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν όφελος. Μόνο και μόνο από την κλίμακα φορολόγησης υπολογίζεται ότι θα γλιτώσουν φόρους για το 2027 περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.
7: Και στα τεκμήρια θα αλλάξει κάτι?
1: Πιθανότατα θα τα πειράξουν πάλι και τα τεκμήρια τους, όπως έγινε και πέρσι, ώστε να αλλοιανθούν ορισμένες γωνίες. Φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να ανακοινώσει και μέτρα για τους συνταξιούχους. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά και θα γίνουν προσπάθειες αλλαγής υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Εδώ τα σενάρια είναι πολλά. Το σίγουρο είναι όμως ότι θέλουν να βρουν έναν τρόπο ώστε να μην υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης.
7: Αυτά μέχρι τώρα, αρχές Ιουλίου. Τι δεν θα έχει το καλάθι, Χρυσόστομε?
1: Τι δεν θα έχει? Δεν θα έχει 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Ειδικά για τη 13η σύνταξη, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο στους συνταξιούχους θέλει να το αυγατίζει κάθε χρόνο. Από τα 250 ευρώ έχει πάει ήδη στα 300 ευρώ και βλέπουμε. Δεν θα υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον ΦΠΑ. Είναι γνωστή η θέση της κυβέρνησης.
7: Το δοκίμασαν και σε κάποια νησιά, είπαν ότι δεν έπιασε, άρα δεν το βλέπεις να υπάρχει κάποια αλλαγή?
1: Όχι. Τώρα έχουν και παράδειγμα πια, ειδικά στα νησιά δεν πέρασε το 30% της μείωσης του ΦΠΑ ολόκληρη στους καταναλωτές.
17: Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Οι δύο καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την αναβάθμιση της κατηγορίας για υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δουρουδή.
8: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημελήματος.
9: Η απόφαση αυτή, μάλλον, δεν ανέδειξε την πραγματικότητα, δεν ανέδειξε το τι υπόθηκε σε αυτή τη δίκη, είτε εγγράφος είτε διαζώσεις, μέσω των μαρτυριών. Εμένω στην αθότητά μου. Διατηρώ την πλήρη εμπιστοσύνη μου στην ελληνική δικαιοσύνη.
8: Η υπόθεση αφορά πόρισμα για 99 προβληματικά αφημί παραγωγών που είχε ελέγξει υπάλληλος στο ΠΚΠ Παρασκευή τη Χεροπούλου, το οποίο η Μιλάς και Ρέπα δεν προώθησαν στη δικαιοσύνη. Αντί να στείλουν την έκθεση τη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μην πληρώσουν τους παραγωγούς, χαρακτήρισαν την έκθεση παράνομη και ελλιπή.
10: Αναμένουμε ασμένο στο εφετείο, το οποίο με τα ακλονή του βεβαιότητα θα αποδείξει την πασίδουλη αθωότητά της και την ανυπαξία οποιασδήποτε φύσεως ευθύνης της.
8: Το τριμελές πλημελιοδικείο αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα, με το δικαστήριο να τους παραπέμπει για να δικαστούν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών, καθώς κρίθηκε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
11: Αποδεικνύεται και με σφαίρα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΠΚΠ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο.
8: Το τριμελές πλημελιοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή στην έφεση.
12: Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση.
8: Το δικαστήριο, έπειτα από πρόταση του εισαγγελέα, αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση και να κρίνει αν πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για άλλα αδικήματα ή και άλλα πρόσωπα.
17: Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
13: Πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ιδιοκτήτης φαρμακείου έχει συλληφθεί για την παράνομη δραστηριότητα που αφορά ψευδείς συνταγογραφήσεις στην ίδια δικογραφία οποία μάλιστα περιλαμβάνεται ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών και μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Τοποθετείται η παράνομη δραστηριότητα τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2020 και φέρεται να έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 5.400 περιπτώσεις ψευδών συνταγογραφήσεων που έχουν προκαλέσει ζημιά στον ΕΟΠΗ, η οποία ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αλίευαν ουσιαστικά άμκα τα μέλη της οργάνωσης, είτε από ηλικιωμένους είτε από Ρωμά, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση και μέσω αυτών γινόταν η παράνομη δραστηριότητα. Να τονίσουμε ότι φέρεται τουλάχιστον στο φαρμακείο του που διατηρούσε ο συλληφθής να υπήρχε και διάθεση φαρμάκων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες χωρίς ιατρικές συνταγές. Διευκρινίζεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν υποψήφιος το 2023 και έκτοτε σύμφωνα με τον Πασόκ δεν είχε κομματική δραστηριότητα. Αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη ότι αν ήταν στα Μητρώα του κόμματος θα είχε διαγραφεί.
17: Για δεύτερη ημέρα κατέθεσε στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας επανέλαβε ότι οι εντολές για τις δημιουργίες και το συντονισμό του λάμβανε από την ΓΑΔΑ, ενώ ανέφερε ότι περίμεναν επεισόδια κατά αστυνομικών λόγω της επετείου Γρηγορόπουλου μία ημέρα πριν. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Έλενα Γαλάρη.
2: Στον ισχυρισμό του ότι δεν ήταν αρμόδιος για να δώσει εντολές και να συντονίζει τις δημιουργίες στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 ενέμεινε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Ο μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται επί δύο ημέρες στο δικαστήριο, επανέλαβε ότι λόγω της επετείου Γρηγορόπουλου μία ημέρα πριν περίμεναν επεισόδια προκαλώντας το ξέσπασμα των συγγενών του Γιώργου Λυγκερίδη.
4: Ήμασταν προετοιμασμένοι για επεισόδια κατά αστυνομικών. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ανεβάσει και πανό για τον Γρηγορόπουλο. Ήθιστε αυτές τις ημέρες η αστυνομία να είναι στόχος. Υπήρχε μια διάχυτη ατμόσφαιρα. Όλοι γνώριζαν πως ό,τι έχει να κάνει με ΣΕΦ και ΡΕΝΤΙ, το παιχνίδι ήταν επίμαχο. Η αστυνομία έχει ιεραρχία. Άπαντες γνώριζαν.
14: Παρόλο που γνώριζαν τι θα γίνει, γνώριζε και ο ίδιος ο κύριος αυτός τι θα γίνει, ζήτησε μία δημιουργία. Όταν αυτή η μία δημιουργία είδε αυτά, τα 200 άτομα μόνος του το είπε. 200 άτομα βγήκαν έξω. Σε 17 άτομα απέναντι. Τι περίμενε, να γίνει πρώτο σοβαρός τραυματισμός και μετά να ενημερώσει.
15: Από τη στιγμή που ξέρεις ότι είναι επικίνδυνη η ημέρα, τι έκανες εσύ ως αστυνομικός διευθυντής Πειραιά, έτσι ώστε να προφυλάξεις την αστυνομία?
16: Η δημιουργία είχε κυριολεκτικά εγκαταληφθεί στη μοίρα της, χωρίς καμία ενημέρωση.
2: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι η υπερσυλλογή στοιχείων έξω από το γήπεδο ήταν αρμοδιότητα του τμήματος αθλητικής βίας.
18: Είπε ότι δέχτηκε πιέσεις από ανώτατα στελέχη πάνω από τον Γαδάρχη, τα οποία πιέσαν έτσι ώστε να μην γίνουν προσαγωγές εκείνο το βράδυ ή να γίνει μικρότερος αριθμός. Ποια είναι αυτά τα άτομα που δεν θέλαν να γίνουν οι προσαγωγές και για ποιο λόγο?
2: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
17: Οι αρχές ξεσκέπασαν εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες και το έκανε με τηλεφωνικές απάτες, διαφήμιζαν μάλιστα τα κέρδη τους και το έκαναν με προκλητικό τρόπο, όπως θα μας πει ο Μιχάλης Θεζάρης.
19: Η οικογενειακή επιχείρηση εξαπάτησης πολιτών με τη συμμετοχή αδελφών, συζύγων και παιδιών είχε στήσει στο Ζεφύρι Σπύρα Ρωμά, καταφέροντας να αποκομίσουν από τα θύματά τους το ποσό του 1,6 εκατομμυρίων από τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα στα κινητά τους τηλεφώνια είχαν προκλητικές φωτογραφίες με δεσμίδες χαρτονομισμένες, χρυσές λίρες από τα κλοπημαία και πανάκριβα ρολόγια. Δύο αδέλφια οι διευθυντές της εγκληματικής ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι πέντε εμπλεκόμενοι ήταν τηλεφωνητές. Ουσιαστικά λένε να καλούσαν εκατοντάδες άτομα καθημερινά, εντοπίζοντάς τους από αριθμούς σταθερών τηλεφώνων από τον τηλεφωνικό κατάλογο, στον οποίο μάλιστα αναφέρεται και η διεύθυνση κατοικίας των υποψήφιων θυμάτων. Εμφανίζονταν ψευδός με την ιδιότητα του λογιστή ή του υπαλλήλου του ΔΔΕ. Χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα όπως τη δήλωση στην εφορία ή την ασφάλιση συμμετρητών θυμαλφών ή τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας όπως έχουμε δει. Και έπειθαν τα θύματα να αφήσουν στις εξώπορτες των σπιτιών τους χρήματα και κοσμήματα. Οι απατεώνες, να επισημάνουμε, έστειλαν πρόχειρα τηλεφωνικά κέντρα, ενώ τοποθετούσαν ρολά με κάμερες προκειμένου να μην αντιλαμβάνονται άμεσα τυχόν αστυνομική παρουσία στο σημείο.
17: Εκτός συνόρων, η Τουρκία προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μέτρια ασφαλείας είναι δρακόντια, όπως θα μας πει ο ανταποκριτής μας, ο Μανώλης Κωστίδης.
20: Ο καυγάς που εννοεί είναι μια σύγκρουση με το Ισραήλ, καθώς θεωρεί ότι η Τουρκία, ο Φιντάν θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να απειληθεί, να απειληθούν τα εθνικά της συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, είπε βεβαίως ότι το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος. κάτι που θεωρήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ ως υποκίνηση για γενοκτονία. Ακραία ερμηνεία ενδεχομένως, όμως και κάποιοι λένε ότι και η δήλωση του Φιντάν χρειάζεται μια διευκρίνηση για ποιους αφορά όταν λέει το Ισραήλ και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι ένα βάρος για την ανθρωπότητα. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω υπάρχει ρητορική ένταση, αλλά υπάρχει και ένταση στο πεδίο και αυτό φαίνεται καθημερινά.
7: Και έχει σημασία ότι με ενημερώνουν ότι νωρίτερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, Μανώλη. Στην Τουρκία τώρα παραμένουμε, διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος τον Τούρκο Πρόεδρο. Στο Πανεπιστήμιο του Βόσπορου, ένας φοιτητής επιλέγει να ορθώσει το ανάστημά του στον Ερντογάν και το κάνει δια της πλαγίας οδού. Ωστόσο, Μανώλη, το μήνυμα ελήφθη.
20: Ναι, ήταν της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, όπου εκεί ήταν η τελετή αποφύτησης. Εκεί υπάρχουν πολλοί διορισμένοι καθηγητές από την Τουρκική Προεδρία. Είναι ένα αυτόνομο πανεπιστήμιο. Εκεί ο φοιτητής πήγε στον πρόεδρο του τμήματος να πάρει το πτυχίο. Δεν θέλει να φωτογραφηθεί. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο πρόεδρος του τμήματος δεν έδινε το πτυχίο. Αντιστάθηκε για πολλή ώρα. Τελικά ο φοιτητής πήρε το πτυχίο, έφυγε. Καταχειροκροτήθηκε ο φοιτητής βεβαίως και από τους φοιτητές που αντέδρασαν. Είναι μια εικόνα που δείχνει την κατάσταση σε κάποια από τα πανεπιστήμια. Και πριν από λίγη ώρα, Λένα, ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη, προφυλακίστηκε πια ο κωμικός ο οποίος είχε σατιρίσει τον Ερντογάν και τον είχε χαρακτηρίσει δικτάτορα.
17: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, προέκυψε το μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο επικράτησε της Κροατίας με 2-1, ενώ η Φούρια Ρόχα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Αυστρίας. Στη φάση των 16 προκριθήκε και η Ελβετία, η οποία νίκησε την Αλγερία με 2-0. Ρεπορτάζ από το Θανάση Κριτικό.
3: Ο Ματέο Κόβασιτς αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τον άδοξο αποκλεισμό της Κροατίας από την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση, ο 37χρονος Πέρισιτς έβαλε σε θέση οδηγού τη Χβάρτσκα και ξεσήκωσε τους Κροάτες στο Τορόντο. Ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Βλάσιτς στον Βέιγκα εντός περιοχής επέτρεψε στον Ρονάλντο να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα.
5: Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στο Λιβάκοβιτς. 1-1.
3: Σαν από μηχανή θεός στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ράμος αξιοποίησε την αριστοτεχνική σέντρα του Λεάο, προκάλεσε έκρηξη στις εξέδρες του BMO Field και έκανε πανευτυχή τον CR7.
5: Ανατροπή από την Πορτογαλία.
3: Το θρίλερ συνεχίστηκε και ο Γκβάρντιολ ισοφάρισε σε 2-2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.
5: Η Κροατία στέλνει το παιχνίδι στην παράταση.
3: Στο VAR όμως εντόπισαν επαφή του Ματάνοβιτς μέσω αισθητήρων στην μπάλα, ο διαιτητής υπέδειξε offside και η Πορτογαλία έκλεισε ραντεβού στους 16 με την Ισπανία. Η Φούρια Ρόχα είχε πρωταγωνιστεί τον Μίκελο Γιαρθάμπαλ που ξεκλείδωσε την άμυνα της Αυστρίας στο 36. Στο 66 ο Μπαένα σέρβιρε, ο Πόρο έγραψε το 2-0 και κέρδισε το χειροκρότημα της Πενέλοπε Κρούζ. Την παράσταση έκλεισε ο Φόρτης Σοσιεδάδ με το 4ο γκολ στη διοργάνωση, προκαλώντας τους έξαλλους πανηγυρισμούς του μικρού αδελφού του Γιαμάλ. Την αξιοσημείωτη πορεία της στο Μουντιάλ συνεχίζει η Ελβετία. Από την εξαιρετική ατομική ενέργεια και την ασίστ του Μαντζάμπη, ο Εμπολό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Αλγερίας. Με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Εντόι πέτυχε το 2-0 και περιμένει η Κολομβία ή Γκάνα στην επόμενη φάση.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2022.
27: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
28: Νόβα 931.
29: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
30: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
29: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
30: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
31: Πρωί την ατυχία μου!
32: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
31: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
32: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
31: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
32: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
31: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
32: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
33: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
29: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
33: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
29: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
34: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η, 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
8: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
10: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση, και experts
10: και masters.
9: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Αντώνη.
13: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
16: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
17: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
16: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
17: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
18: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
19: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
20: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Έρχονται στο Nova 931.
0: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige, αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar, Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige, ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
2: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: καλοκαίρι.
1: Θάλασσα.
0: Διακοπές.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό
0: το Nova
1: 93.1.
2: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

να μου δώσεις που γυρεύω, η λύση που ζητάω. Μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γρανάζια, που για μέρες τραγουδάω. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση,
5: βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
5: στο μπαρ
6: ή στην άμμο,
5: παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Ja one, rude boy, ja love.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δε θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δε θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές. Τα δίχτυα ρίχτανα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.